0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Η Πάτρα ακούει.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 5.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

0: ένα χρώμα.
1: Αλήθεια καρδιά μου,

0: Να χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτέλεια. Στη μέση μάτα...

απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr. Η Πάτρα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: εκείνος που για σένα.
1: Χρώμα 102,1 χρώμα.
2: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
3: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
7: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
8: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

0: Χρώμα 102,1. Απλά ελληνικά. Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
1: Ξυπνήστε!
2: Αν είσαι μαζί μου, αλλιώς θα ξυπνούσα. Θα είχα άλλη ένα πρωί.

Δεν μπορεί, ας πούμε, γενικά να βγει αυτό που κλείνει. Κάτι θα έχει πει. Κάθε μέρα δίνει συνέντευξη τύπου. Γενικά. Λοιπόν, να το ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Αυτό έχουμε κάτι άλλο. Επιδότηση για το πετρέλαιο, πιάνε τα βάνη, τα πάνε σε μένα νέο γύρο μετρών. Ξανά θα μπουν κάποια χρήματα στο λογαριασμό. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και 10, πρωινό χρώμα 102,1. Καλημέρα!

0: Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά.
1: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακό

0: 10 πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613-007-931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
4: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
5: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς και ερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
6: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.

0: σήμερα. Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
1: Ξυπνήστε!
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω.

6 Αυγούστου. Υπομονή, παιδιά, δηλαδή δεν είναι 6 Αυγούστου, δεν είναι. Δευτέρα 6 Αυγούστου. Στο γήπεδο της Παναχαϊκής έρχεται ο Θοδωρής Φέρης να κάνει μια μοναδική συναυλία, όπως ξέρει ο ίδιος. Έχουν απογοητευτεί λίγο οι φαν του Οικονομόπουλου. Γιατί δεν ήταν στο πρώτο την πρώτη μακέτα που έβγαλε για το για τις εμφανίσεις, η πρώτη ανακοίνωση. Μάλλον οι πρώτες ανακοινώσεις. Τι έπαθα σήμερα, λοιπόν, οι πρώτες ανακοινώσεις γενικά που έχει βγάλει, δεν υπάρχει πάτρα μέσα. Δεν υπάρχει πάτρα. Λοιπόν, υπομονή, παιδιά. Η πάτρα θα είπε, ναι, αφού λέει από κάτω, άμα δείτε, ας πούμε, από κάτω τι λέει, θα υπάρξουν καινούργιες ημερομηνίες. Δεν τα έχουν βρει ακόμα, ξέρω εγώ, ημερομηνία. Ψάχνουν. Έτσι, δεν γίνεται να μην έρθει η πάτρα ο Νίκος. Δεν γίνεται. Οπότε, μην απογοητεύεστε. Ο Νίκος θα έρθει η πάτρα και θα έχουμε και προσκλήσεις. Θα σας δώσουμε. Στο παρόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε προσκλήσεις να σας δώσουμε για τη συναυλία Θοδωρή Φέρη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Πάτρα. Εκεί θα γίνει και έχουμε διπλές προσκλήσεις και θα σας δώσουμε. Τώρα το πώς θα σας δώσουμε θα τα ανακοινώσουμε σε λίγο καιρό και μέσα από τα social και από τις και ανακοινώσεις που θα κάνουμε και εμείς εδώ το πρωί και σε όλες τις εκπομπές εδώ στο χρώμα, οπότε θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, καλημέρα σε αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Πρωινό χρώμα 102,1, Ξυρομαρίτης Άγγελος μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Κοντά μας και Clean System. Καθαρίζουμε σιγά σιγά. Ναι, καθαρίζουμε σιγά. Ξεστρώνουμε που λέμε, ξεστρώνουμε. Βγάζουμε χαλιά, βγάζουμε μοκέτες, βγάζουμε παπλώματα. Και πού θα τα πάμε αυτά? Πού ρε εσείς? Μην τα πάτε τίποτα υπόγεια και τα λοιπά μου πιάσουν. Γιατί το κάνετε και αυτό από την τσιγκουνιά σας. Είναι κάποιοι παιδιά, είναι έτσι κούρδες. Γενικά τα λεφτά. Ας πούμε γενικά. Να πάτε σε ανθρώπους, ας πούμε γενικά τα φτιάξουν. Εδώ τα βάλουν σακούλες μέσα και τα λοιπά. Έτσι. Και θα είναι πλημμένα, περιποιημένα και φυλαγμένα σε αποθήκες. Εδώ και αν τα πάρετε όποτε θέλετε εσείς. Το φθινόπωρο. Κατάλαβες, γιατί είναι κάποιοι ρε παιδί μου, δηλαδή είναι τσιγκουνεύονται, ζουν να δώσουν για τα χαλιά τους λεφτά και τα... Μετά θα τα δώσετε διπλά και τριπλά τα λεφτά, ας πούμε, άμα τα βάλετε σε υπόγεια κάτω με υγρασίες κλπ. Και άμα πιάσει παιδιά χαλή υγρασία, έχετε δει χαλή, να έχει πιάσει υγρασία, πάει, είναι για πέταμα. Οπότε Clean System. Clean System έρχονται στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα και μάλιστα σας... στέλνουν και γραπτό μήνυμα ότι βρίσκονται στο δρόμο για να... σε περίπτωση, ας πούμε, γενικά που το έχετε ξεχάσει, αυτό λέμε, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, να σας ειδοποιήσουμε με γραπτό μήνυμα. Ερχόμαστε στο σπίτι σας και χτυπάμε το κουντούδι και παίρνουμε τα χαλιά. Να είναι έτοιμα, να είναι περιποιημένα, δηλαδή, τα φορτώνουμε και φεύγουν. Τίποτα άλλο. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Clean System. Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-640-733. Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-640-733. Clean System. Σας παίρνουμε τα χαλιά, μοκέτες, παπλώματα. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδί, που μπορούμε να πάρουμε τα πάντα. Μαξιλάρια, καθαρισμός, φύλαξη βέβαια, παραλαβή. Όλα αυτά στο μπαμπαμ. Δεν τα παίρνουμε, τα καθαρίζουμε, τα φυλάμε. Κατευθείαν. Καλημέρα στη Φωτεινή, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον Αλέξανδρο, μας ακούει την Πάτρα, τα φιλιά μας.

0: Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα, τηλέφωνο για παραγγελίες 26 10 22 11 07. Και πιο μετά στην Αθηνών ένα στο Ρίο, τηλέφωνο για παραγγελίες εκεί στο 26 19 10 006. Και μέσα στο νέο λιμάνι κάθε μέρα μαμαδίσκο φαγητό. Μεσημέρι, βράδυ, καλό μαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Φασόλι, τρία καταστήματα. Τρία καταστήματα. Κρατήστε, λέω αυτό. Αν ξεχάσουμε καμιά φορά, δηλαδή από τη δουλειά, ξεχνάμε να φάμε. Πραγματικά ξεχνάμε. Κοιτάμε το ψυγείο, οπ, φασόλι. Γενικά, ας πούμε, γενικά είναι κάποια τηλέφωνα που πρέπει να τα έχεις, να τα βλέπεις. Γιατί ξεχνάς. Ειδικά, μα έχεις φόρτο εργασίας και τα λοιπά, δεν ξεχνάς. Περνάει η ώρα. Μετά σου κόβεται η όρεξη. Κόβεται η όρεξη. Λέει μετά, ας πούμε, γενικά πώς μπορείς να σταματήσεις. Τη δουλειά. Πάρε όσο περισσότερη δουλειά για το σπίτι, θα σου πω μετά αν κόβεται η όρεξη. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω. Είναι γιατί δεν δουλεύεις. Κατάλαβες, κάποιος παιδιά που δεν έχει να κάνει τίποτα, τρώει. Δεν κάνει. Άμα έχει κάποιος, ας πούμε, γενικά να κάνει 24 ώρες, ας πούμε, να δουλεύει και να γράφει και να διαβάζει και τα λοιπά, ξεχνάει να φάει. Έτσι αδυνατίζεις. Ούτε γυμναστήριο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, κοντά μας και ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, υδραυλικές εργασίες, εγκατάσταση ή συντήρηση ηλιακού θερμοσύμφωνα, λέβητες πετρελαίου, φυσικού αερίου, αντλίες θερμότητας. Ακόμα ανακαινήσεις θηρίων, μπορεί περίπου 134 για όλα αυτά, ραντεβού εκεί ή στο plumberpatras.gr, μπορείς να στείλετε μήνυμα για ραντεβού ή να πάρετε τηλέφωνο. Το 26 10 322 822, και όλο το 24ωρο σε περίπτωση βλάβης στο 6907 007 156. Επίσης κοντά μας και το πάρκο αναψυχής Υποκάμιλος, σε εξαιρετικό μέρος, τώρα που ανοίγει ο καιρός. Ξεκίνησε με το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς, με διάφορες εκδηλώσεις και γενικά ό,τι ακολουθεί αυτό το καλοκαίρι, όσο είμαστε εμείς εδώ στον αέρα, θα σας λέμε τις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Εξαιρετικό μέρος. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 10 το πρωί ως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο τώρα που μπορείτε να κρατήσετε αν θέλετε να κάνετε κάποια γενέθλια, κάποια γιορτή, κάποια εκδήλωση, τέλος πάντων, ναι, κάποιο πάρτι μπορείτε να κάνετε. Στο 693-222-9118. 693-222-9118. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε μέσα στο καλοκαίρι στον Υποκάμιλο, σας αγγίγει Αγαΐες, εξαιρετικό μέρος, το μοναδικό στην Αγαΐα, πιστεύω. Να πάτε τα παιδιά σας εσείς, να πηγαίνετε τα παιδιά σας να αγαπάνε, να κάνετε να αγαπήσουν τα ζώα. Και η πασία μπορεί να κάνεις εκεί, βέβαια, η πασία. Τι άλλο, μπάνιο μπορεί να κάνετε, εξαιρετική πισίνα, δηλαδή τον Ιούνιο γεμίζει και η πισίνα, μπορείτε να κάνετε και μπάνιο εκεί, βέβαια, να φάτε, τα παιδιά να παίζουν, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες εκεί, παιδότοπος, ζώα, τα πάντα. Από το πρωί να είστε μέχρι το βράδυ. Εξαιρετικό μέρος. Υποκάμινος στα Σαγίκα Αχαΐας. Λοιπόν, θα φύγουμε, πάμε σαν σήμερα. Φύγαμε.
1: Πότε, πού, ποιος, τι έγινε σαν σήμερα.
0: 4 γιορτάζει όλη η γη, σήμερα γιορτά. Ο Ιώβ, ποιος Ιώβ, υπάρχει όνομα Ιώβ. Ιώβ. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ, δεν είναι σιλικό, Ιώβ. Ο Ιώβ. Έτσι λέει εδώ, είναι παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας σήμερα. Κατά της δίαιτας, οπότε τρώμε σήμερα. Φασόλι, σου λέω εγώ. Φασόλι, πάτε διπλή μερίδα σήμερα. Κατά της, πρέπει να τιμήσουμε τη μέρα. Βέβαια, εννοείται. Να τιμήσουμε τη μέρα, μην τιμήσουμε τη μέρα σήμερα. Να τιμήσουμε τη μέρα που είναι κατά της δίαιτας. Και εσείς δηλαδή που κάνετε δίαιτα, πρέπει να τιμήσετε την μέρα, να φάτε. Φάτε, που έλεγε και ο... Ποιος έλεγε έτσι. Ο Αυλονίτης. Λοιπόν, παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Σήμερα τρώμε κανονικά. Δεν τσιμπάμε, τρώμε κατά της δίαιτας. Σήμερα ξεχάσετε δίαιτα. Δηλαδή και εσείς που είστε σε δίαιτα, εν τω μεταξύ βάλανε τη δίαιτα τέτοια εποχή, ρε παιδί, Μάιο μήνα, που είναι όλοι στα γυμναστήρια, ας πούμε, χτυπιώτη τώρα, για να προλάβουν το καλοκαίρι. Άλλο αυτό. Τελευταία στιγμή περιμένουν. Τρώνε χλαπακιάζουν όλο το χειμώνα. Κατάλαβες. Και μου γεμίζουν τα γυμναστήρια. Κάπως. Πέρασα προχτές από ένα γυμναστήριο και νόμιζα ότι κάτι έγινε, ρε παιδί, κάποιος χτύπησε. Τούπεσε κάποιο γυμναστήριο, ας πούμε, γενικά μπάρα, ας πούμε, γενικά στο κεφάλι. Και είχαν μαζευτεί από... φοβάμαι. μάχη είχαμε, λέει, πάρτι γινόταν, λέω, δεν μπορεί, εγγένεια θα έχει. Λοιπόν, έχουν μπει τώρα όλοι σε πρόγραμμα για να βγουν φέτες το καλοκαίρι, κατάλαβες. Πάντα Μάιο μήνα, πάντα Μάιο μήνα, ας πούμε, γενικά είναι γεμάτα γυμναστήρια. Λοιπόν, αλλά βάλανε αυτή τη μέρα σήμερα. Είναι, δεν βάλτε τερ, παιδί μου, κατά τη διέτα, βάλτε, ξέρω εγώ, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη. Μου να είμαστε εντυμένοι. Την παγκόσμια μέρα κατά τη διέτα. Γιατί πρέπει να τη βάλετε σήμερα. Και ειδικά τέτοια εποχή, Μάιο μήνα. Πάμε το 1889, οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης. Με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Το 1968 επίσης η πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. Το αποτέλεσμα 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 σύλληψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών εκείνης της εποχής. Το 1968, το 1974 επίσης παραιτείται ο γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντελ Γκίνλιο.

Επίσης, αν σήμερα το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο Final Four, νικώντας στον τελικό της Τζέζεκα Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ, που έρχεται σιγά σιγά μετά από χρόνια στο ΆΚΑ. Διαφορετικό βέβαια ο ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης αναχειρίζεται ο καλύτερος της διοργάνωσης και ο Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελλο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει στους 19 τίτλους μαζί με 8 πρωταθλήματα Ελλάδας, 6 κύπελλα και ένα

Κατάλαβες, δύο οικογένεια Σαμαρά Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, υπήρχε κόντρες εδώ και 30 χρόνια. Στο Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του βουλευτή Σοφία Σακοράφα, Γιάννης Δημαρά και Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Επίσης το 2012, σαν σήμερα, πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης, σε εισαγωγικά, για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα τότε, το 12, Νέα Δημοκρατία 18,8%, 108 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 16,7%, βέβαια δεύτερο κόμμα για πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση, ΠΑΣΟΚ 13,1%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6%, ΚΚΕ 8,4%, Δημάρε 6%, Χρυσή Αυγή 6,9% εκείνη την εποχή, το 2012. Επίσης, σαν σήμερα το 1856 γεννήθηκε ο Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Ο Λάκης Λαζόπουλος το 1956, ένας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, ακόμα ενεργός. Επίσης ο Δημήτρης Διαμαντίδης, γεννημένος το 1980, παλέμαχος βέβαια διεθνής πασκεμπολίστας του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, για πολλούς και για αντιλάβους και για αντιπάλους και για φιλάθλους Ολυμπιακού κτλ. Από τους καλύτερους όλων των εποχών, ξεπερνώντας πάρα πολύ μεγάλους πασκεμπολίστες όπως ο Γιαννάκης και άλλοι. Λοιπόν, τι άλλο, το 1952 έφυγε από τη ζωή Μαρία Μοντεσόρι, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 η Μάρλεν Ντίτριχ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής, Φον Λος, Γερμανίδα ηθοποιός, γαλάζιος άγγελος και ήταν σαν άγγελος πραγματικά. Και ο Κώστας Καράς έφυγε από τη ζωή το 2012, ένας ηθοποιός. Αυτό. Πώς έλεγε, αυτό η ταινία με τον, Ψάλτη ήταν, με το... πώς λέγονταν αυτή, με το μαγνητοφωνάκι. I love you. Πώς έλεγε αυτό που έβαζε αυτό και το... να τα ακούνε ξένες. Ναι, που ήταν στην παραλία, ας πούμε, και ήταν από τα πρώτα καμάκια, τέλος πάντων. Ταινία του 80, σχέση του 80. Και βέβαια δεν θα ξεχάσουμε τον Κώστα Καρά, συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη που είχε κάνει τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90 στον Αντένα, που ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός. Πώς λέγονται αυτή η σειρά, παιδί μου? Δεν θυμάμαι. Ήταν που είχε ένα μικρό κοριτσάκι που ήταν χωρισμένος και πεθάνει η γυναίκα του, και είχε την Ελένη που ήταν σύντροφος του Κώστα Καρά και κάνανε και μαζί εκπομπή. Έτσι ξεκίνησε η Ελένη Μενεγάκη. Καλά, η Ελένη Μενεγάκη ξεκίνησε στη Mega Banga, στο Mega Channel. Μετά πήγε στον Αντένα. Πήγε εκεί στην σειρά πρώτα με τον Κώστα Καρά. Έτσι, αυτά χωρίς να τα διαβάζω, έτσι. Είναι εμπειρία αυτό. Και μετά πήγε στο πρωινό καφέ. Κατευθείαν, καπάκι. Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Πρωινό χρώμα 102,1. Ξηρομερίτης Άγγελος στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Για μήνυμα στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook και Instagram, Χρώμα 102,1, ή στο δικό μου το προσωπικό, Ξηρομερίτης Άγγελος, Facebook, Instagram, X, TikTok. Μας ακολουθείτε επίσης και στο TikTok, ακολουθείτε δηλαδή το Χρώμα 102,1. Χρώμα 102,1. Μας βρίσκεται στο TikTok.

Καλημέρα στα παιδιά στο Τσεκογίνες Ερέτης, το Details Cat Care Specialist, που βρίσκεται στην Πατρών Κλάους 92 στην Πάτρα. Παιδιά, είναι πραγματικά, είναι το κομμωτήριο του αυτοκινήτου.

Πραγματικά λέτε, αν μπορώ να το πω έτσι. Πενπίσεις, ας πούμε, γενικά αυτοκινήτου. Ινστιτούτο ομορφιάς για το αυτοκίνητο. Εξειδίκευση και διόρθωση και στο γυάλισμα και σε διάφορες μικρογραζουνιές κτλ. Details και αρκετές specialist. Εξαιρετικό μέρος να πάτε το αυτοκίνητό σας για να γίνει σαν καινούριο πραγματικά. Πραγματικά δεν γίνει σαν καινούριο, όσα χρόνια και αν το έχετε. Η διόρθωση αφαιρεί από το όχημα εξωτερικούς ρήπους και μικρογραζουνιές που έχουν γίνει από την πάρα των χρόνων. Η κεραμική επίστρωση προστατεύει το χρώμα του οχήματος, δημιουργώντας ένα λεπτό φιλμ γυαλιού πάνω σε αυτό, δίνοντας έτσι μια έξτρα γυαλάδα και υδροφοβία. Τώρα, η διάφανη μεμβράνη PEF καλύπτει το όχημα σε όποιο σημείο επιλέξουμε, δημιουργώντας έτσι μια δυνατή ασπίδα μέχρι και από γρατζουνιά με κλειδί ή μικρό τρακάρισμα. Αυτά κάνουν τα παιδιά εκεί, φροντίζουν το αυτοκίνητο έτσι να βγείτε έξω και να νομίζουν ότι είναι καινούριο, άσχετα πόσα χρόνια το έχει το αυτοκίνητο. Πατρό Κλάους 92, έτσι. Το κομμωτήριο του αυτοκίνητου, έτσι το λέω εγώ. Γίνεις έξω, παιδιά, δηλαδή, ειδικά με το αυτό το... πώς το λένε, αυτό που κάνουν τα παιδιά με το γυάλισμα που κάνουν, με το... Είναι λες και βλέπεις, ρε, φοβερό πράγμα. Βλέπεις τον εαυτό σου που είπε αυτό, πάνω στον καπό. Θέλει να φτιάξεις λίγο, να περιποιηθείς, έχεις μια βούρτσα, είπα, έτσι, στο αυτοκίνητο σου, πάνω στον καπό, ας πούμε, γενικά, και εκτενίζεσαι, περιποιείς, ας πούμε, γενικά. Ναι, βλέπεις όλο το... Φοβερό. Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι. Εδώ είναι. Πάμε σε κάτι, ας πούμε, γενικά που μ' αρέσει πάρα πολύ. Νίκος Καρβέλας, από τα παλιά. Ερχόμαστε πάρα πολύ λίγο, καλημέρες.

0: αυτό.
1: Μεγιά, μεγιά!
0: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του,
1: Το παράγει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
2: ΕΤΕΜ, για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
3: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
4: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση. Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
6: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
6: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβρία, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
11: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Το
12: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
15: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
16: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
17: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόνι.
16: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
17: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
18: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
17: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
19: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
20: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
19: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
20: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
20: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
19: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
21: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού, ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα. Σε ένα

Το ίντερνετ, παιδιά, δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος πρέπει να μιλήσει εκ μέρους της ανθρωπότητας αν εξωγήινοι επισκεφτούν τη γη. Εμένα με έχει πονέσει, με έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό. Να ξέρετε, εδώ δεν ξέρω για εσάς. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε αυτούς που έξανε τώρα τα ραδιοφωνά τους. Με έχει πληγώσει για τους παλιούς, ας πούμε, γενικά που με ακούν κάθε μέρα. Καταλαβαίνω γενικά την απογοήτευση που έχω πάθει. Έχω απογοητευτεί πάρα πολύ με τους εξωγήινους, ειδικά με το, μετά από αυτό το διαστημόπλοιο που τελικά που λένε ότι ήταν, τελικά δεν ήταν, ήταν κομίτς και τα λοιπά. Όλοι περιμέναμε, ας πούμε, γενικά ότι θα μας επισκεφτούν οι εξωγήινοι. Μας βλέπανε, μας έζανε λίγο κρυφτούλοι και τα λοιπά πίσω από τον ήλιο και τα λοιπά. Λέμε θα έρθει. Πού θα πάνε. Μας βλέπουν λίγο από μακριά, παρακολουθούν λίγο, ξέρω εγώ, με τις κεραίες τους, δεν ξέρω τι είναι, στα μυρμήγκια. Έτσι νομίζω ότι είναι τα εξωγή, νομίζω ότι έτσι είναι, οι κεραίες. Μας έχουν κεραίες, πώς έχουν τα μυρμήγκια, τάπ, και πιάνουν, ας πούμε, και μας ακούν. Λέω, θέλω, εντάξει, θέλουν μια, αυτό, θέλουν όλο το χρόνο τους. Κατάλαβες, στα μικρά παιδιά, φοβούνται, κάτσε, σου λέει, κάτσε. Άνθρωποι είναι εκεί πέρα, δεν ξέρουμε. Αυτοί εδώ μεταξύ βλέπουν ότι πέρα σκοτώνονται και μεταξύ τους. Φαντάζομαι σκοτώνουν και μεταξύ δεν είναι. Φαντάζομαι να δουν εμάς. Ξένων επισκέπτη, δηλαδή εμάς θα μας αποκεφαλίσουν στην εξωγήινη. Είναι και αυτό κιόλας. Δηλαδή, πες ότι θέλουμε να πιστέψουμε επειδή είναι εξωγήινους. Πραγματικά, α πούμε, ότι έχουν. Πραγματικά, ότι υπάρχουν. Δεν είναι. Δεν θα εμφανιστούν ποτέ. Δεν θα εμφανιστούν ποτέ γιατί σου λέει. Δηλαδή, αυτοί σου λέει σκοτώνονται εκεί πέρα μεταξύ τους. Εκεί στον πλανήτη. Εκεί στη γη. Δεν θα σκοτώσουν εμάς. Εμάς θα μας σκάψουν. Δηλαδή, να πάμε να τους επισκεφτούμε σαν τι. Τότε είμαστε ωραία, είμαστε εξωγήινες. Μια τα βλέπω, γεια σας. Αυτοί μας πάνε μας ανοίξουν. Στα δύο, θα δουν τι έχουμε μέσα. Δεν πάμε καθόλου. Πάς το λίγο, δεν πάμε. Δεν πάμε. Παιδιά, αυτά βλέπω εξωγήινοι. Δηλαδή μπορεί να έχουν προηγουμένη τεχνολογία, μας βλέπουν. Καταλαβες. Σου λέει αυτοί κάνουν πόλεμο. Ο ένας πετάει μπόμπες στον άλλο. Ο ένας, ας πούμε, γενικά σκοτώνει τον άλλο. Δεν θα μπορούν να σκοτώνουν. Ευκολία σου γενικά. Πάμε εμείς, εμάς θα μας πάνε, θα μας φυλακίσουνε ρε. Θα μας πάνε εκεί στο, στην Νεβάδα, εκεί που είναι στην περιοχή 51, μας ανοίξουν. Και όσοι πιστεύετε, ας πούμε, γενικά ότι υπήρχε η περιοχή, υπάρχει η περιοχή 51 που είχε πέσει διαστημόπλαιο, που γι' αυτό και είναι γενικά όλα αυτά το, που είχαν βγει στη δημοσιότητα, θυμάστε, που είχε βγει ένα βίντεο. Ένα βίντεο στο 10, πότε ήταν, πριν από 25 χρόνια. Που είχε βγει ένα βιβλίο με το που τους είχαν ανοίξει τα λοιπά, μπορεί να έχουν, τα έχουν δει αυτά εξωγήινοι τώρα, τα εξωγηνάκια. Σου λέει θα πάμε τώρα να πάμε εκεί στη γη γιατί. Να μας ανοίξουνε, να μας πάρουν τα παιδιά μας, να μας ανοίξουν εδώ τι έχουμε μέσα. Δεν είναι, δεν πάμε καν. Γι' αυτό δηλαδή και να υπάρχουν εξωγήινοι δεν έρχονται. Καταλαβες. Άσχετα, άλλο αυτό ρε παιδί μου, αν δεν πιστεύεις, πιστεύεις δεν πιστεύεις. Πες ότι, ας πούμε γενικά ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ υπάρχουν. Δεν θα έρθουνε ποτέ. Όσο είμαστε μαλωμένοι μεταξύ μας, αυτοί...

Τι να πάμε. Αυτοί θα σταματήσουν να σκοτώνουν μεταξύ τους και τα βάλουν μαζί μας μετά. Ότι είμαστε εχθροί. Και εμείς πάμε ειρηνικά. Ήρθαμε εδώ, τα. Δεν είναι. Λοιπόν, το ίντερνετ δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος πρέπει να μιλήσει εκ μέρους ανθρωπότητας αν εξωγήινοι επισκεφτούν τη γη. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή όσοι πιστεύουν τέλος πάντων υπάρχουν εξωγήινοι. Ότι όταν έρθουν εξωγήινοι, ναι, όταν έρθουν, παιδί μου, ξέρω εγώ, ναι, όπως και να είναι, θα τους δεχτούμε. Και άσχημοι να είναι, πρέπει να τους δεχτούμε και να μην γελάμε. Κοίτα κεφάλι, αυτό μην είναι το. Το θέμα είναι και πού θα πέσει κιόλας. Δηλαδή σε ποια κουλτούρα, δηλαδή πού θα έρθουν εξωγήινοι. Σε ποιο μέρος γενικά της γης θα κατέβουν. Είναι, παίζει ρόλο, παιδιά, πού θα κατέβουν. Πραγματικά, δηλαδή, πραγματικά, δεν είναι. Δεν παίζει ρόλο, ας πούμε, γενικά πού θα κατέβουν. Υπάρχουν, ας πούμε, γενικά μέρη τα οποία, ας πούμε, γενικά, αν κατέβουν εκεί, μπορεί να, πώς το λένε, να κοροϊδεύουν. Να κοροϊδεύουν, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλα μέρη, με άλλη κουλτούρα, τέλος πάντων, που δεν είναι. Παίζει ρόλο που θα κατέβει ο εξωγήινος, το διαστημόπλοιο, ας πούμε, για να χαιρετήσει τον άνθρωπο. Παίζει ρόλο. Άμα κατέβει στην Ελλάδα, έτσι, και κατέβει, ξέρω εγώ, στο Σύνταγμα, κατέβουν, ας πούμε, με τα κεφάλια και να έχουν αυτά τα τρίγωνα, αυτά τα κεφάλια, τα μικρά ποδαράκια, έτσι, λευκή που είναι κτλ. Θα χλεβάζουν, θα γελάνε. Κοίτα πως είναι αυτός. Και τι είναι έτσι, ρε παιδί μου, λέει. Κοίτα να δει. Κεφάλι μεγάλο παίχτη. Λοιπόν, τους κοροϊδεύουν. Περάσουν μπούλι οι εξωγήινοι, παιδιά, εδώ στη χώρα μας. Είναι κάποια, άμα πάνε στην, άμα σταματήσουν, ας πούμε, γενικά και σταθμεύσουν, ας πούμε, γενικά στην Ιαπωνία και στην Κίνα και τα, έχουν άλλη κουλτούρα. Έτσι κι αλλιώς μοιάζουν σαν εξωγήινοι και αυτοί, οπότε δεν θα τους κάνει εντύπωση. Κατάλαβες. Είναι πού θα πέσεις. Έτσι, άμα πέσεις στον τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί. Σου λέει, εσείς είστε έτσι. Για στάς τόσους αιώνες, ας πούμε, γενικά λέγαμε ότι θα έρθουν εξωγήινοι και είναι επικίνδυνοι. Εσείς είστε οι επικίνδυνοι. Με αυτά τα κεφάλια που πάτε έτσι, ρε. Γιατί είστε τόσο άσχημοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Αυτό. Δηλαδή, είναι πού θα πέσει. Είναι πού θα πέσει ο εξωγήινος. Πραγματικά είναι πού θα πέσει ο εξωγήινος. Σε ποιο μέρος του πλανήτη θα πέσει. Έτσι. Για να μην τον πάρει από κάτω. Γιατί δεν ξέρεις, ας πούμε, γενικά και τι χαρακτήρα έχουν. Μπορεί να είναι ευαίσθητοι πολύ. Και ναι, την ευαισθησία του να σκάσει το κεφάλι. Να βγουν εκεί πέρα, ας πούμε, γενικά πράσινα αίματα. Τι έχουνε, ξέρω εγώ τι κουβαλάνε μέσα στο κεφάλι τους. Δεν ξέρεις. Ναι, μπορεί να σκάσει. Μπορεί να γελάνε. Μπορεί να αυτό. Ένα από το ξάκι αγάπη μου, εσύ το ήθελες. Αυτό. Είναι πού θα πέσεις. Σε ποιο μέρος του πλανήτη θα πέσει ο εξωγήινη. Για να μην απογοητευτούν. Για να μην τους πάρει από κάτω, ας πούμε, γενικά. Μήπως ζουν, δηλαδή, καθρέφτες, ας πούμε, γενικά. Πρέπει να μαζέψουν τους καθρέφτες. Να μην δουν τα μούτρα τους. Καταλαβες. Δεν ξέρεις, δηλαδή, εκεί πέρα στο πλανήτη, μπορεί να μην έχουν, να μην ασχολούνται, ας πούμε, ούτε με ρούχα, ούτε με αυτό, με καθρέφτες, το πώς είναι, αν χτενίζονται κτλ. Αυτό, μπορεί να έρθουν σε Ελλάδα εδώ, να δουν τα μούτρα τους, ας πούμε, γενικά στο καθρέφτη. Και να αυτό το πράγμα και να γελάμε εμείς. Κοιτάει τον εαυτό μας, πως είναι. Κοίτα μεγάλη. Και να απογοητευτούν. Δεν ξέρεις, ας πούμε, γενικά που θα πει. Το θέμα είναι ποιος θέλει να, ποιον θέλουμε, ας πούμε, γενικά έχουν μπερδευτεί και οι υπολογιστές και όλο το θέμα, ας πούμε, γενικά ποιος θα τους μιλήσει. Θα τους μιλήσει ο Τραμπ, ο Πούτιν, ποιος άλλος. Ποιοι, κάποιος ηθοποιός, κάποιος σκηνοθέτης, ο Τζορτζ Λούκας, ας πούμε, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ποιος, ρε παιδί, μας μιλήσει. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει, ας πούμε, γενικά το θα πάρει, ας πούμε, γενικά το OK από τους άλλους να μιλήσει αυτός εκ μέρους της ανθρωπότητας. Ποιος. Δεν ξέρουμε, είναι ανάλογα. Δεν μπορούμε να. Ακούστε το. Δεν μπορούμε να δούμε, να πούμε με ακρίβεια ποιον θέλουμε, γιατί δεν ξέρουμε και πώς είναι αυτοί. Δηλαδή, αν είναι σαν τον Hulk, θα πρέπει να βάλουμε το Σταλόνε. Κατάλαβες. Ή το Σταλόνε μαζί με τον Σβαζενέκερ. Τώρα, άμα είναι, ας πούμε, γενικά σαν το. Τι να πω τώρα. Αν είναι σαν το Mickey Mouse, θα βάλουμε το Woody Allen. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι ανάλογα, ας πούμε, γενικά ποιος, πώς είναι εξωγήινοι. Κατάλαβες. Πώς είναι τα μούτρα τους, γενικά τι ύψος έχουν. Γιατί μπορεί να είναι μικροσκοπική. Περιμένουν λίγο τα θηρία και να είναι, ας πούμε, γενικά χόμπιτ. Δεν το ξέρεις αυτό. Χόμπιτ, ας πούμε, είναι γενικά με ικανότητες εκπληκτικές. Στο καράτε. Δεν τα ξέρεις αυτά. Τα ξέρεις.
Δεν τα ξέρεις παιδί, είναι σαν το, αυτό, σαν το πόλεμο των άστρων. Ο σοφός, ο γέρος, που ήταν μικρός εκεί και έβγαζε, μετά έβγαζε την κάπα, ας πούμε, το έπαιζε γέρος. Και όταν ήταν για πόλεμο, πώς λέγονται, Γιούντα, πώς λέγονταν αυτός, ο Γιούντα. Λοιπόν, έτσι, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, δηλαδή ούτε κι εγώ, δηλαδή, αν με ρωτήσεις, ας πούμε, γενικά δεν ξέρω ποιο πάσο μάλλον. Δηλαδή, άμα είναι σαν χόμπιτ, ας πούμε, δεν πάει ο Σβατζενέγκερ, ούτε το Σταλόνι. Δεν πάει, ούτε το Ζαμπίδι. Δεν είναι. Να τους υποδεχτεί. Τώρα, αν είναι, αυτό δεν ξέρουμε πώς είναι. Δεν ξέρουμε. Είναι ανάλογα, ας πούμε, γενικά το ύψος που έχουν, τον όγκο που έχουν, αυτό. Να έχουμε μια εικόνα, μας στείλουμε κάτι, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία, κάτι να έχουμε. Δηλαδή όταν έρθουν, όταν είναι στο διαστημόπλαιο, εκεί, μέχρι να έρθουν, ας πούμε, γενικά να μας στείλουν μια φωτογραφία, μια selfie κάπου εκεί στο διαστημόπλαιο που είναι. Selfie, κάτι, μια φωτογραφία ρε παιδί μου, κάτι, ένα story. Να δούμε, έστω, αν δεν θέλετε να δημοσιεύσουν, αν δεν θέλουν να δημοσιεύσουν, να κάνουν ένα story, να τους δούμε. Ένα 24ωρο. Να αποφασίσουμε ποιον θα στείλουμε στην υποδοχή. Αυτό λέω. Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 πρωινό χρώμα 102,1. Πολλές καλημέρες.

Πανόραμα, πανόραμα στην Κρίνη. Εξαιρετικό μέρος. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα. Ιδανικό για οικογένειες και παρέες. Καλές παρέες. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 σε Κρίνη. Τηλέφωνο για να κλείσετε θέση στο 26 15 23 894. Αυτά δοκιμασμένα, να ξέρετε, έτσι. Δεν τα λέμε έτσι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα δοκιμασμένα. Δοκιμασμένες συνταγές. Βέβαια, έχω πάει, ας πούμε, γενικά πρωτού κάνουμε διαφήμιση στα παιδιά εκεί. Έχουμε πάει, τους λέω, τι θα φέρουμε, φέρε τα όλα. Τι όλα, όλοι. Όλο το κατάλογο. Ό,τι έχετε εδώ, τα δοκιμάζω όλα. Τα πάντα. Εγώ εδώ, δοκιμαστής. Έχασα δύο μέρες εκεί. Έτσι, δεν παίζουμε. Δεν σας συστήνουμε μαγαζιά έτσι. Βγαίνουμε, ας πούμε, και να τα λέμε. Είναι εδώ. Με εγγύηση. Εδώ, ξερομερίτης. Εδώ, τυπό, τελείωσε. Είναι εγγυημένο, ας πούμε, γενικά φεύγεται υγιής. Πάμε σε break με Άννα Βύση. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο και επιστρέφουμε. Καλημέρες.

0: Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΕΗ.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
6: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340. Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.
8: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
9: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς. Γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
10: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
11: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
12: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα, να έπεσα από σέλα, όλα γύρω φιλιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην Ακτή Δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις,

0: όλη μέρα.
1: Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
2: Ξυπνήστε!
3: Τι απόχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει Χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

Εδώ είμαστε 17 λεπτά πριν από τις 9 πρωινό χρώμα 102,1. Τετάρτη μεσοβδόμαδα σήμερα. Πώς πέρασε η εβδομάδα, είδε. Περνάει, ας πούμε, γενικά με περάσει και σήμερα Τετάρτη, τέλος. Λοιπόν, κοντά μας τα καθαριστήρια Clean System. Καθαρίζουμε εμείς για σας. Παραλαβή, καθαρισμός και φύλαξη. Με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας, 2610-647-33. Clean System, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παίρνουμε τα χαλιά σας, μοκέτες, τα παπλώματά σας και τα φυλάμε μέχρι να τα χρειαστείτε. Το φθινόπωρο δηλαδή. Με ένα τηλεφώνημα και με γραπτό μήνυμα σας ειδοποιούμε τι ώρα θα έρθουμε να τα πάρουμε. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τα μαζέψετε κάπου και τα παίρνουμε κατευθείαν εμείς και φεύγουμε και σας τα φυλάμε με ασφάλεια. Έτσι. Κλεισίστε. Τώρα είναι εποχή να σηκώσουμε τα χαλιά σιγά σιγά. Από εδώ και πέρα ξεκινάει και η ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να ρίξουμε και μια ματιά τώρα που είπα για ζέστη, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, γιατί νομίζω πως σήμερα ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία από σήμερα. 16 βαθμούς στην Πάτρα, μερικές φως βλέπουμε τώρα, αυτό δεν είναι τίποτα. 16 βαθμούς, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο, από 14 έως 23 βαθμούς. Που βέβαια το μέσο Σαββατοκύριακο θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία, από ό,τι φαίνεται. Θα έχουμε χρόνο βέβαια και την Παρασκευή να τα πούμε αυτά. Θα ανέβει και θα σκαρφαλώσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα. Στην Αττική 17 βαθμούς, κυρίως ηλιοφάνεια σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να μην ξεπερνάει τους 25 βαθμούς Κελσίου και αργά το μεσημέρι. Ενώ στη Θεσσαλονίκη 17 βαθμούς, μερικές νεφώσεις, με τη θερμοκρασία στους 25 ταβάνι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης

Να το, 18 βαθμούς στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 24 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτά το για τον καιρό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Και μάλιστα στην Κρήτη, αυτό διαβάζω εδώ πέρα, στην Κρήτη θα έχουμε, θα έχουν τριαντάρια. Την άλλη εβδομάδα θα φτάσει η θερμοκρασία και τους 33 βαθμούς Κελσίου σιγά σιγά. Βέβαια. Για να δω, πέρα από την Κρήτη, έτσι να ρίξουμε μια ματιά και την άλλη εβδομάδα να έχουμε ένα... Ναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι τόσο βέβαια, στους 26-27 βαθμούς την άλλη εβδομάδα. Και στην Πάτρα και στην Αττική, σε όλη την επικράτεια τέλος πάντων. Αλλά στο Ηράκλειο κάτω θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς Κελσίου το Ηράκλειο στην άλλη εβδομάδα. Σύμφωνα με τα τώρα. Εδώ πέρα το αποτελέσμα του πρώτου. Οπότε σιγά σιγά βέβαια. Τι αν τα κάνεις χαλιά. Πεθάνεις, η ζέστη. Τα μαζεύουμε. Τα μαζεύω και μην κάνετε το λάθος. Μην κάνετε το λάθος, παιδιά. Μην κάνετε το λάθος. Και τα φυλάξετε. Με τσιγκουνευτείτε, ας πούμε, γενικά 5 δεκάρες. Έτσι. Για να χαλάσουν τα πράγματά σας. Τα βάζετε σε πατάρια, σε υπόγεια κάτω κτλ. Και χαλάνε. Μουχλιάζουν εσείς. Πραγματικά, ας πούμε, μουχλιάζουν. Έτσι. Και πέρα από αυτό, δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ, ας πούμε, όταν δεν ξέρω κάτι, το πάω σε ειδικούς. Και ειδικοί σε αυτή την κατάσταση είναι, ας πούμε, γενικά άνθρωποι με ταπεινοκαθαριστήρια. Στην προκειμένη περίπτωση, πέρα, η Clean System. Έτσι, τα στέλνεις εκεί, τα δίνεις, τα φυλάνε και τα παίρνεις, ας πούμε, γενικά πεπλημένα, καθαρά, σχεδόν καινούρια. Καινούρια τα παίρνεις καινούργια και τα βάζεις, ας πούμε, γενικά στα χαλιά, μετά τα παπλώματα και φρεσκομυρίζουν, που λέμε. Τώρα να τα πάρουμε εμείς, να τα φυλάξουμε. Που δεν ξέρουμε να τα κλείνουμε σωστά. Και άμα μου πλιάσουν και άμα μου πλιάσουν, μετά για πέταμα. Έτσι, μετά άντε να τα βγάλεις. Άντε να τα πλύνεις πάλι. Βλέπω κάποιους ταλαιπωριώτες που έχουν πει σκούπες εκεί, τέτοια. Δεν είναι εύκολο πράγμα όλο αυτό το πράγμα. Όλη η ταλαιπωρία, α πούμε, γενικά και τα απορριπαντικά να δώσεις όποιο και να πλύνεις, έχουν κάποιο κόστος. Λοιπόν, Clean System κοντά μας μέχρι και τις 10. Για μήνυμα στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook και Instagram, Χρώμα 102,1, ή στο δικό μου το προσωπικό, Ξερομερίτης Άγγελος, Facebook και Instagram, και στο X και στο TikTok μας ακολουθείτε. Θα φύγουμε, θα πάμε σε τραγούδι, θα πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10, πρωινό Χρώμα 102,1. Πολλές καλημέρες.

όταν είμαστε με τους δικούς μας και μας πιάνει το παράπονο. Και με πιάνουν τα κλάματα. Λοιπόν, αυτός αρνείται να δουλέψει. Αρνείται να δουλέψει γιατί? Γιατί λέει δεν ζήτησε ποτέ να γεννηθεί. Εγώ ζήτησα και εσείς με κάνατε. Οπότε από τη στιγμή που με κάνετε, θα με ταΐζετε ρε μέχρι να πεθάνω. Μάλλον μέχρι να πεθάνετε. Από εκεί πέρα θα δω τα κάνω. Θα πάω στους θείους. Είναι δεύτερο βαθμό συγκινήσει. Κατάλαβετε. Έτσι δεν είναι. Θα πάω μετά στους θείους. Έμα είστε. Θα με ταΐζουν αυτοί. Πάμε μαζί σου. Άμα πεθάνουν και αυτοί. Θα κάνω. Θα το πάω. Θα αρχίσω να δουλέψω. Θα αναγκαστώ να δουλέψω. Σου λέω. Έχει δει. Είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου. Δηλαδή. Όταν έχουμε παράπονα από, από τη ζωή, από τα βάσανα, όταν ψάχνουν αυτό δουλειές και τα λοιπά, είναι και σου την πέφτουν και οι γονείς σου. Και σου λέει, από το ένα πρόκοπος, κοιμάσαι και τα λοιπά, εσύ με έκανες, θα με ταΐσεις. Είσαι υποχρεωμένος, κύριε, να με ταΐσεις, γιατί με έκανες. Είμαι παιδί σου, θα με ταΐσεις. Εδώ. Λοιπόν, και έχει δίκιο, είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει, το έχει φιλοσοφήσει, δεν είναι... Λοιπόν, 20χρονος γίνεται λοιπόν viral αφού δηλώνει ότι αρνείται να δουλέψει επειδή γεννήθηκε χωρίς την συγκατάθεσή του. Σου λέει με ρώτησε εμένα, πού πας. Αυτό είναι, γι' αυτό κλαίνει τα μωρά όταν βγαίνουν από την κοιλιά της μάνας σου, τα ξέρετε. Γιατί βλέπουν να σου πει γενικά του, τι είναι εδώ πέρα, και βάζω τα κλάματα. Σου λέει τι έχω να τραβήξω σε όλη μου τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο. Πραγματικά δηλαδή το μυρίζονται. Το μυρίζουν τα μωρά, παιδιά, μυρίζουν γενικά όλη αυτό όλη την ακρίβεια. Έρχεται, δηλαδή μέσα στην κοιλιά της μάνας είναι όλα. Τα έχουν όλα μέσα, ρε. Τα βρέφη έχουν, τα ίσονται μόνα τους. Εκεί κοιμώνται, ό,τι ώρα γουστάρουν, εκεί κολυμπάνε, εκεί μέσα στο αυτέ, μέσα, στη μαμά μέσα, έχουν αυτό, έχουν φαγητό, τρώνε το κοκορέτσι τους, κοιμώνται ό,τι ώρα γουστάρουν, ξυπνάνε ό,τι ώρα γουστάρουν. Λες και μια χαρά, όταν τα κολυμπάνε κιόλας, κάνουν και τον μπάνιο τους μέσα, αυτά, με το που βγαίνουν έξω, μυρίζω, βάλτε με πάλι μέσα. Γι' αυτό κλαίνε, βάζω τα κλάματα. Σου λέει δεν ξέρω τώρα τι είναι εδώ πέρα, στον κόσμο που ήρθα, ας πούμε γενικά τι με περιμένει. Δεν ξέρω τι με περιμένει. Δεν είναι, έχουν χάσει ας πούμε γενικά όλο αυτό τη σιγουριά ρε παιδί μου μέσα. Την κοιλιά της μάνας σου μέσα, όλη τη φροντίδα, την προδέρμα, όλο αυτό μέσα. Λοιπόν, δεν επέλεξε να του, το επιχείρημά του είναι απλό παιδιά. Απλό και αυτό που λέμε χρόνια και εμείς, στους δικούς μας γονείς. Δεν επέλεξε να υπάρξει. Εγώ το επέλεξα. Εσύ με έκανες. Άρα θεωρεί ότι οι γονείς του έχουν την οικονομική ευθύνη να το στηρίξουν. Ναι, βέβαια έχουν την οικονομική ευθύνη να το στηρίξουν. Καλά, έτσι κι αλλιώς οι γονείς μας ταΐζουν. Εσύ με τη σύνταξη παίρνουν. Πολύ ανεργία. Πολύ ας πούμε γενικά πάρα πολλά παιδιά. Παιδιά και 50 χρονών παιδιά. Παιδί είναι, άμα δεν έχει παντρευτεί παιδί είναι. Έτσι. Είναι με την οικογένειά τους και τους στηρίζει ακόμα η οικογένεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα το τηρούμε ακόμα. Ναι βέβαια. Όταν είσαι ανήπαντρος και 50 να είσαι και οι γονείς να είναι 90 χρονών, θα σε ταΐζουν υποχρεωμένοι. Ναι, γιατί δεν έχεις παντρευτεί. Και είναι υποχρεωμένοι να σε ταΐζουν, να σε κοιμήσουν, να σε ταντεύουν. Κούπε. Βέβαια. Και 60 χρονών να είσαι, να είναι δική σου 100 χρονών. Είναι υποχρεωμένοι μέχρι 100 χρονών, αν είσαι ανήπαντρος και χωρίς δουλειά, να σε τα... Έτσι κύριε. Με έκανες, να με ταΐζεις. Δεν δεις να με κάνεις, να μην με έκανες. Να μην με ταΐζεις. Καλά να πάθεις, πάρτε τη. Λοιπόν, έτσι είναι. Έχει δίκιο. Όχι, είμαι μαζί του εγώ. Και υποστηρίζει επίσης ότι το να υποχρεώνεις κάποιον να δουλεύει για μια ζωή που δεν διάλεξε. Κοίτα, δεις επιχείρημα που είχε ο πιτσιρικός τώρα. 20 χρόνια, Gen Z. Και βέβαια. Είναι θεμελιώδη άδικο. Θεμελιώδης άδικο όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Βέβαια, μίλησε έτσι. Είναι όλο το πράγμα είναι. Η ζωή είναι άδικη. Έτσι κι αλλιώς, αγόρι μου, έτσι κι αλλιώς είναι άδικη η ζωή. Οπότε μην τα πας μόνο με τους γονείς σου. Βάλτε το με την κοινωνία όλο και δεν είναι. Ξανθόπουλος. Λοιπόν, το ίντερνετ έχει διχαστεί όμως. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν ανώριμο. Αν το βλέπουν ως μια φιλοσοφική κριτική στη σύγχρονη κουλτούρα της εργασίας και στις προσδοκίες που επιβάλλονται σε ανθρώπους που δεν επέλεξαν να γεννηθούν. Κουλτούρα της έτσι, καταλαβαίνεις. Άσε που άμα δεν δουλεύεις, δηλαδή αν δεν δουλεύεις, αν δεν έχεις το μυαλό σου στο τρυπάκι το τι θα φας το μεσημέρι, πώς θα πάρεις καινούργια ρούχα, πώς θα πάρεις καινούργια παπούτσια, έτσι γιατί ανοίγει το μυαλό σου, ρε. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Δηλαδή όλοι έχουν

Στο τρυπάκι, στο μυαλό μας μέσα, το άγχος όλο αυτό, το πώς θα τρέξουμε όλη την ημέρα για να βγάλουμε χρήματα. Δεν ανοίγει έτσι ο εγκεφαλός μας. Μπορεί να είμαστε, ας πούμε, γενικά κατά βάθος μέσα μας, να είμαστε επιστήμονες. Βέβαια. Να είμαστε, ας πούμε, γενικά να μπορούμε να κάνουμε πατέντες. Δεν το ξέρεις, μπορεί να είμαστε έξυπνοι. Έτσι ανοίγει, ο εγκέφαλος ανοίγει όταν φύγει γενικά το μυαλό σου, το τρυπάκι των κυμάτων μέσα που βρίσκεται. Ξυπνάς και σκέφτεσαι πώς θα βγάζεις λεφτά. Κοιμάσαι και σκέφτεσαι πώς θα πληρώσεις λογαριασμούς. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να ανοιχτείς. Δηλαδή και να έχεις ένα ταλέντο να κάνεις, να φτιάξεις μια πατέντα. Κάτι, ξέρω εγώ, να φτιάξεις μια μηχανή του χρόνου. Κάτι. Δεν προλαβαίνεις. Μπορεί να έχεις το μυαλό σου κάτι. Επειδή να είσαι επιστήμον, να έχεις διάνοια. Να είσαι Einstein. Δεν προλαβαίνεις. Αλλά να είσαι φτωχός. Το θέμα είναι να είσαι Einstein, αλλά να είσαι πλούσιος. Καταλαβαίνεις. Να μπορείς να τα φτιάξεις αυτά. Αλλά τώρα να είσαι φτωχός, φτωχαδάκι, να είσαι Ξανθόπουλος, Λουστράκος. Λοιπόν, να είσαι αυτό και το πράγμα. Και να... και να δουλεύεις από το πρωί με το βράδυ, να σκέφτεσαι, ας πούμε, γενικά τι λογαριασμούς έχω να πληρώσω, που έχω να πληρώσω, τηλέφωνα από εδώ από εκεί, ρούχα, νίκια, λογαριασμούς. Δεν ανοίγει το μυαλό σου έτσι. Δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει. Αυτό λέει το παιδί τώρα. Αυτό λέει το παιδί. Είναι υποχρεωμένοι γονείς να ταΐζουν το παιδί, βέβαια. Ναι, είναι υποχρεωμένο γιατί τον έκανε. Δεν ήταν στα πλάνα του να γεννηθεί. Σου λέω, εγώ δεν ήθελα να γεννηθώ. Δεν θέλω. Εσείς με κάνετε, μετά είσαι. Λοιπόν, έτσι όμως, αυτός τώρα εδώ πέρα που κοροϊδεύουν κάποιοι, εδώ πέρα που μου στέλνουν μηνύματα και γελάνε, αυτός μπορεί να γίνει Einstein. Να ανοίξω μυαλό, εκεί πέρα που είναι, ας πούμε, γενικά μπρούμητα και κοιμάται 6 ώρες. Άλλες 6 ώρες ανάσκελα. Τον παίρνει και λίγο πλαγιαστά, που λέει και ο Βέγκος. Λοιπόν, μπορεί να του δώσει τίποτα ιδέες τρελές, ας πούμε, γενικά, και να φτιάξει τίποτα, καμιά μηχανή του χρόνου, να φύγει στο μέλλον και να ξαναγυρίσει. Πλούσιος μετά. Ναι, αλλά πλούσιος. Βέβαια.

τόσα παιχνίδια υπάρχουν με λεφτά, με αριθμούς κτλ. Αυτό παίξει στοίχημα, ξέρω εγώ τι είναι. Και να γυρίσει μετά πλούσιος. Καταλαβες. Έτσι ανοίγει μόνο το μυαλό του ανθρώπου, παιδιά. Όταν δεν δουλεύει. Ναι, μία με γελάτε. Γελάτε κάποιοι. Όχι, γελάτε εδώ μέσα, ε. Λοιπόν, έτσι ανοίγει. Αν δεν δουλεύει, αν δεν έχουμε το τρυπάκι, ας πούμε, το τι θα πληρώσουμε σήμερα, δεν πληρώσουμε αύριο και τα λοιπά ή τον άλλο μήνα και είμαστε με αυτό, με το μας έχουν, ας πούμε, γενικά εχμάλωτους σε ένα δάνειο, το να πληρώνουμε κάθε μέρα, δεν ανοίγει ο κεφαλός μας. Δεν ξέρεις, παιδί μου, δηλαδή μπορεί να έχετε, ας πούμε, ένα παιδί, ας πούμε, γενικά έναν έφηβο, διάνοια, ας πούμε, Αϊνστάιν, έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να του κόβει το μυαλό, για την NASA. Κατάλαβες. Άμα το βάλετε, ας πούμε, να δουλέψει, δεν θα μπορεί να τα βγάλει αυτά. Μπορεί να έχετε ένα παιδί, ας πούμε, γενικά, που να το βλέπετε λίγο έτσι τεμπελάκο κτλ. Και να το... αυτό... να το βάζετε σε τρυπάκια πάνω να βρει μια δουλειά. Έτσι γύρω στα 20, 21, 22 κτλ. Πήγαινε βρες δουλειά. Εγώ δεν τάζει. Δεν τάζει κιόλα. Άντε χαρά μου φάει. Είναι κάποιοι γονείς, ας πούμε, γενικά, που διώνουν τα παιδιά του. Πήγαινε δούλεψη. Εγώ άλλο δεν σε ταΐζω, τέλος. Έτσι. Άστε αυτό. Του κόβεται τα φτερά, ρε. Βασικά του κόβεται τον ύπνο που κοιμάται. Ναι, αλλά εκεί που κοιμάται μπορεί να του έρθει να του σκαφτεί κάτι. Μπορεί να του έρθει μια πατέντα, κάτι, ας πούμε, γενικά, και να σας κάνει πλούσιους και εσάς. Τους γονείς. Αφήστε τα παιδιά, ρε. Αφήστε να κοιμηθούν. Αφήστε τα, ας πούμε. Γενικά τώρα, ας πούμε, γενικά, άμα έχουν περάσει το σχολείο, αυτό και έχουν φτάσει στα 20, 22, 25, ας πούμε, και πράγματι και τα βλέπετε, ας πούμε, δεν έχουν βρει δουλειά ακόμα. Αφήστε τα. Μην τα πειράσετε τα παιδιά. Αφήστε τα κοιμηθούν. Χρειάζονται ύπνο. Βέβαια. Εκεί, ας πούμε, γενικά, που ας έρθει καμιά αυτό, καμιά... είστε υποχρεωμένοι να τα ταΐζετε και να τα ποτίζετε. Μέχρι να βρουν, ξέρω εγώ, μια πατέτα. Να γίνουν πλούσιοι. Λοιπόν. Φεύγουμε, φεύγουμε, πάμε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Πολλές, πολλές καλημέρες. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 πρωινό, χρώμα 102,1. Δέσποινα Βανδύ, ρε. Τι κάνει, υποφέρει. Πόσο πολύ, υποφέρει πολύ. Ερχόμαστε, καλημέρες.

0: Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.
1: Μεγιά!
2: Τέλεια, για να κέννησεις.
1: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
0: Καλά, και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
1: το παραέχει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
3: Εμ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
4: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα. Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
10: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο της Πάτρας, Ρίγα Φεραίου 109. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
11: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
12: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
13: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
14: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
9: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
15: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
16: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
15: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
17: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη.
2: όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα, να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων.

Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.

Πάτρας, αγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ακροτηρίου 311 απέναντι από τη Λαχαναγορά της Πάτρας. Δείτε τα αυτοκινητά μας στο www.mycarpatras.gr και για περισσότερες πληροφορίες στο 6932-480-080. Με λίγα χιλιόμετρα προσιτές στη μέση μόνο στο MyCar Patras. Και αν δεν έχουμε κάποιο αυτοκίνητο που θέλετε, σας το φέρνουμε. Βέβαια, βέβαια, σας το φέρνουμε. Με τα χιλιόμετρα που θέλετε εσείς και με ευκολία πληρωμής και πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας. Τώρα, αν δεν θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, νοικιάστε. Αν δεν έχετε. Αλλιώς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Θεόκαρ Φλέξ είναι η έξυπνη λύση για ευέλικτη νοικία αυτοκινήτου χωρίς δεσμεύσεις και με ξεκάθαρο μηνιαίο κόστος. Διαλέγεις κατηγορία για οχήματος, διάρκεια και χιλιόμετρα και οδηγείς άμεσα με ασφάλεια και πλήρη υποστήριξη. Ιδανική επιλογή για ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν αυτοκίνητο τώρα με μόνο 7,5 ευρώ σε ΦΠΑ την ημέρα για μηνιαία νοικία. Η Θεόκαρ Φλέξ οδήγησε χωρίς κανένα άγχος. Κοντά μας και το πανόραμα στην Κρή είναι εξαιρετικό μέρος. Να πάτε, φάτε καλά. Γκυμένα. Παντόρμα σε Κρήτη, να απολαύσουμε μοναδικές γεύσεις, ιδανικό για οικογένειες και παρέες, ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρήτη, πιάτο όλη η πόλη. Τηλέφωνο για να κλείσετε τραπέζι στο 26 15 23 894. Κοντά μας και το φασόλι, μαγειρίο φασόλι, εδώ και χρόνια μας μαγειρεύουν. Ωραία, μαμαδίστηκα φαγητά. Το πρώτο κατάστημα στην Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο για παραγγελίες στο 26 10 22 11 07. Στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο εκεί για παραγγελίες στο 26 10 9 10 06. Και μέσα στο νέο λιμάνι. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι. Υδραυλικές εργασίες, εγκατάσταση, συντήρηση ηλιακού θερμοσύμφωνα, λεύτες πετρελαίου, φυσικού αερίου, αντλίες θερμότητας και ανακαινήσεις στηρίων. Γεράσιμος Βασιλόπουλος και Πλάβρη Πάτρας Ελιατζιά. Χωρίου Πύρου 134. Τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού για όλα αυτά που είπαμε παραπάνω στο 26 10 322 822. Και τώρα όλο το 24ωρο τηλέφωνο για όλο το 24ωρο σε περίπτωση βλάβης στο 6907 007 156, για να έχει το κάθε σου πρόβλημα τη λύση του. Εννοείται παιδιά, είναι από τα τηλέφωνα που πρέπει να έχουμε σε μαγνητάκι στο ψυγείο, το συζητάμε. Κοντά μας και ο Ποκάμιλος, πάρκο αναψυχής. Ποκάμιλος, εξαιρετικό μέρος, άνοιξε ο καιρός. Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις εκεί με το τρίμερο της Πρωτομαγιάς και ακολουθούν κι άλλα, άλλα πάρτι που θα ακολουθήσουν όλο το καλοκαίρι. Και όταν έρθει και η πισίνα, δεν φεύγεις με τίποτα. Ποκάμιλος, Αγία Καχαρίας, εξαιρετικό μέρος, ανοιχτά και Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 10 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. Τηλέφωνο. Τώρα θα ζούσουμε ένα τηλέφωνο που ύπως χρειαστείτε να κάνετε κάποιο πάρτι, κάποιο γενέθλιο, κάποια γιορτή, κάτι ρε. Στο 693-222-9118. 693-222-9118. 693-222-9118. Υποκάμινος, εξαιρετικό μέρος, έχουν και τα ζωάκια εκεί, μικρά μεγάλα, να δουν τα παιδιά σας. Γενικά πρέπει να κάνετε τα παιδιά να αγαπάνε τα ζώα. Και είναι ένα εξαιρετικό μέρος να πάτε και να τα πηγαίνετε συνέχεια για να αγαπήσουν τα ζωάκια. Μικρά μεγάλα. Υπάρχει και παιδότοπος βέβαια εκεί να παίξουν και φαγητό. Όταν έχεις εκπισή να κάνετε και μπάνιο, τι άλλο θέλετε. Είναι εξαιρετικό μέρος, ειδικά για καλοκαίρι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά τώρα για μήνυμα στέλνετε στα social media του Χρώμα FM, Facebook και Instagram, Χρώμα 102,1, ή στο δικό μου το προσωπικό, Ξηρομερίτης Άγγελος, Facebook και Instagram και στο X και στο TikTok. Εκεί και μας ακολουθείτε. Λοιπόν, έχουμε... η είδηση η επόμενη έρχεται από το Βερολίνο, από τη Γερμανία, επιτέλους. Εντάξει παιδιά, δηλαδή δυσκολεύονται στη Γερμανία παιδιά με τα στήθη που έχουν, γιατί έχουν μεγάλα στήθη. Οι Γερμανοί δεν ξέρω, το γάλα είναι, δεν ξέρω. Δεν δίνουν το γάλα στο μωρό και το κρατάνε μέσα και μένει ας πούμε γενικά το γάλα και είναι τόσο μεγάλο το στήθος που έχουν οι Γερμανίδες, όλες οι Γερμανίδες, ακόμα και άντρες. Και οι Γερμανοί άντρες έχουν με βυζιά στην Ελλάδα. Πραγματικά, δηλαδή δεν... ψέματα λέω. Εγώ όλους τους Γερμανούς που έχω δει ας πούμε γενικά είναι με μια μπύρα στο χέρι και πίνουν και είναι χωρίς μπλουζάκι από πάνω το καλοκαίρι και με πιζιά. Δεν είναι, μιλάμε τώρα
Ζάρα, αυτό. Ρόγα, τρελή ήταν. Δεν είναι μόνο γυναίκες. Δηλαδή, κακός το άρθρο που πέρα γράφει μόνο για τις γυναίκες. Κονικά πέρα φοράν και άντρες εκεί στη Γερμανία. Λοιπόν, τώρα έβγαλε ένα μέτρο στο. Είναι Γερμανία, έβγαλε ένα μέτρο. Έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα. Βέβαια. Προς την ισότητα των φύλων, καθώς πλέον επιτρέπεται επίσημα στις γυναίκες να κυκλοφορούν τόπλες σε δημόσιες πισίνες. Όπως ακριβώς και οι άντρες. Του λέγε κάτσε, περίμενε. Έτσι κι αλλιώς ίδια βυζιά έχουμε. Δικά στη Γερμανία. Λοιπόν, δεν υπάρχει κόμπλεξ εκεί. Η απόφαση προέκυψε έπειτα από καταγγελία γυναίκας για διάκριση, όταν τη ζητήθηκε να καλυφθεί, ενώ οι άντρες κουρυφητές μπορούσαν να είναι χωρίς μπλούζα. Σου λέει, αυτός εδώ πέρα που έχει μεγαλύτερη φυσιά από μένα, γιατί κάνει μπάνιο, έτσι, γυμνός. Δεν κατάλαβα, γιατί, δεν κατάλαβα, επειδή είμαι γυναίκα, όχι, θα τα πετάξω κι εγώ. Έτσι άνοιξε το θέμα στη Γερμανία, στο Βερολίνο, για τα στήθη. Κατάλαβες, οι αρμόδιες αρχές της πόλης, τώρα το πήραν σοβαράκι στο Βερολίνο, αυτή την καταγγελία. Και σου λέει, ρε, εσύ μήπως έχει δίκιο. Κάτσε, θα το συζητήσουμε. Οι αμόδες αρχές λοιπόν της πόλης αναγνώρισαν ότι οι προηγούμενοι κανονισμοί ήταν ξεπερασμένοι και άδικοι. Γενικά είναι πάρα πολύ μπροστά οι Γερμανοί σε αυτά, παιδιά. Είναι, ας πούμε, γενικά είναι μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο ένα κανόνα, αποτελεί και μία δήλωση για την αυτοδιάθεση του σώματος. Τα ίσα δικαιώματα και την αφισβήτηση των στερεοτύπων γύρω από το φύλλο. Καταλαβες. Σου λέει ισότητα, θέλετε, βγάλτε τα. Βγάλτε και εσύ, τα κάνουμε. Ναι, δημόσια, τα κάνουμε. Και έχει δίκιο, δηλαδή, ύστερα από καταγγελία, έπρεπε να γίνει καταγγελία, δηλαδή, για να το σκεφτούν οι αρμόδιες αρχές στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Θα μου πεις τώρα, είναι ανάλογα σε ποιο κράτος ζεις. Παίζει ρόλο και αυτό, δηλαδή. Τουλάχιστον υπάρχει, ας πούμε, μια ισότητα όσον αφορά τα στήθη, ας πούμε, γενικά στη Γερμανία. Πάνω κάτω, άντρες, γυναίκες έχουν τα ίδια βυζιά. Δηλαδή είναι το ίδιο μέγεθος. 90 σε 75, εκεί παίζει. Μπορεί και μεγαλύτερα. Αγελαδινά που λέμε, αυτά τα γελαδίσια, τα στήθη που έχουν. Οπότε και άντρες. Οπότε σου λέει, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν κατάλαβα, γιατί να μην τα καλύπτω, ας πούμε, γενικά. Και δεν υπάρχουν κιόλας. Υπάρχουν παιδιά που βασανίζονται. Πολλές γυναίκες, εγώ που στενοχωριέμαι. Ειδικά το καλοκαίρι, ας πούμε, γενικά βασανίζονται. Που φοράνε αυτά τα μαγιό, ας πούμε, γενικά και που. Τι να καλύψεις. Δηλαδή, όταν η άλλη έχει, ας πούμε, γενικά το ένα στήθος ζυγίζει 50 κιλά, τα άλλα 50 από την άλλη πλευρά, είναι και μόνο που το κουβαλάς, ας πούμε, γενικά, παιδιά, δεν είναι βάσανο, σοβαρό, δεν είναι. Κατάλαβες. Άντε τώρα αυτά τα καλύψεις. Γίνεται τα καλύψεις. Έτσι. Έτσι και οι άντρες. Οι άντρες όμως στη Γερμανία δεν είναι υποχρεωμένοι να βάλουν σουτιέν ή να βάλουν μαγιό από πάνω. Κατάλαβες. Τα έχουν κρεμάνε και φεύγουνε. Ταξίδια. Ταξίδια από κάτω. Υπάρχει κοιλιές. Βυζιά φεύγουν πάνω κάτω και πίνουν πύρες. Υπάρχει και λουκάνικα τρώνε. Σου λέει εμείς γιατί μην κάνουμε το ίδιο. Κατάλαβα. Ας το λύκο. Λοιπόν, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Μπράβο. Μπράβο στους Γερμανούς. Στους Γερμανούς, όλοι σε όλη τη Γερμανία, στο Βερολίνο έγινε αυτό το, έγινε ο δήμαρχος του Βερολίνου. Σε δημόσιες πισίνες, λοιπόν. Ζάκια έξω λοιπόν, που λέει και ο Ζαβόπουλος. Έτσι. Λοιπόν, ναι, και έχουν αδίκιο. Έτσι κι αλλιώς σου λέει, τα ίδια έχουμε. Ισότητα θέλουμε, οπότε γιατί να μην τα πετάμε κι εμείς έξω. Έτσι. Και επίσημα πλέον, δηλαδή μην παραξενευτείτε αν πάτε σε δημόσια πισίνα στο Βερολίνο και δείτε τις γυναίκες γυμνώστηθες από πάνω. Υπάρχει νόμος, είναι, μην κάνετε καμιά βλακεία, καταγγείλετε και τέτοια πράγματα. Αυτό, έχετε τίποτα κανένα παιδάκι, ας πούμε, και ίσα ίσα, ας πούμε, γενικά αν δεν έχει πιει γαλατάκι, μπορεί να πάει, μπορεί να μου πεις, είναι λίγο αυτό επικίνδυνο του τύπου, άμα έχετε κανένα μωρό, σιγά σιγά μπορεί να δει καμιά Γερμανίδα, ας πούμε, με στήθος, ας πούμε, και τα λοιπά. Ω, σου λέει γαλατάκι. Πάω να πιω λίγο. Είναι λίγο πηγή. Αλλά διαμαρτυρηθείτε σε ρεσεψιόν, ας πούμε, γενικά σε δημόσια πισίνα κάπου, ρε παιδί μου, κάπου. Σε ένα θέατρο κάπου στο Βερολίνο, ξέρω εγώ κάπου. Δεν έχει εκεί πέρα κανένα πάρκο με πισίνες. Δημόσιο. Θα έχουν. Για να λες σε δημόσιες πισίνες, έχουν. Λοιπόν, θα βρει τον πελά σας. Δεν είναι. Είναι με νόμο. Υπογραφές. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 πρωινό, χρώμα 102,1. Πολλές καλημέρες. Μπαμ, μπαμ και κάτω.

0: Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολιό Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολιό ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Αβιέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αβιέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
9: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
11: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
12: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνα από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
13: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
15: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
16: Η Πάτρα ακούει.

Πρωινό με Χρώμα. Κάθε πρωί 7 με 10 στον Χρώμα FM 102,1. Ξυπνήστε καλά. Ο Άγγελος επιστρέφει στον αέρα.

0: στην Ειρήνη. Καλημέρα σε Μπέννη, καλημέρα και στην Ελίνα. Μας ακούει από την Κεργέρα. Τα φιλιά μας εκεί. Τα φιλιά μας εσείς. Να
1: προσέχεις την καρδιά μου.
0: Καλημέρα και στον Τζον από την Κολονία. Τα φιλιά μας.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πέρα που, που έχουν ζητήσει από το Παπαζαφύρη. Εκεί τα παιδιά, τα φιλιά μας στο συνεργείο αυτοκινήτων Παπαζαφύρης. Καλημέρα και στην Βάσο, καλημέρα στον Ανδρέα.

Γαλιά τώρα μαζεύουμε γαλιά, γιατί ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Οπότε για γαλιά, μοκέτες, παπλώματα, παραλαβή, καθαρισμός και φύλαξη, κλείσεστε. Με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας, έρχονται τώρα στο 2610 640 733. 2610 640 733.

μέρη μας. Γεια σας κύριε Μερούλα μας. Θυμήθηκε ένα τραγούδι με τον Κωνσταντίνο. Τον Κωνσταντάρα. Κύριε Μερούλα μας. Ο Στρίκλος που έγινε ήταν ανάγκη. Εκεί δεν είναι. Κυρία Μερούλα μας. Τι κάνετε. Καλημέρα στον Θάνο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Γιώργο. Είναι για καλό μου. Έρχεται και Θοδωρής Φέρης. Έρχεται και το... Α, βάλαμε άλλο τραγούδι. Δεν βάλαμε το χολίδι αυτό. Το μάτια μου όμορφα. Θα παίξουμε τώρα. Καλημέρα επίσης στον Μιχάλη. Καλημέρα και στον Αντρέα, τα φιλιά μου. Καλημέρες, παιδιά.

παιδιά, πάμε. Ακούσουμε το Χολίδι, αυτό το ωραίο, το μάτια μου όμορφα. Το ζητήσαν και τα παιδιά. Θέλω να βρουν, έχουν καημό, ξέρω εγώ. Είναι. Κάπου το αφιέρωνε ο φίλος μας εκεί, σε μια ξαντιά. Αν δεν κάνω λάθος, αφιερωμένο σε γυναίκα είναι. Πάντως. Καλημέρα, να στείλουμε καλημέρα στο. Στην Κωνσταντίνα, στο Χάρη. Καλημέρα και στο Δημήτρη από την Πάτρα. Τα φιλιά μας, καλημέρες παιδιά, καλημέρες.

Ριβέρι, πάρτε ένα Θοδωριβέρι, πάρτε ένα Θοδωριβέρι. Να πούμε ότι έχουμε και προσκλήσεις. Έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε για, για τη μεγάλη συναυλία που θα γίνει στην Πάτρα, στο γήπεδο της Πανχαϊκής, Δευτέρα 6 Ιουλίου.

μην απολαύσει μοναδικές γεύσεις δικής μας παραγωγής με φόντο την Πύρου Κιθέα, ιδανικό για οικογένειες και παρέες. Να πάτε παιδιά, σας συστήνω ανεπιφύλακτα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείο 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο για να κλείσετε θέση. Τραπέζι τέλος πάντων στο 26 15 23 894. Κλείνουμε. Φεύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Όπως δίνουμε κάθε μέρα εδώ, στο Χρώμα 102,1. Μείνετε συντονισμένοι στο Χρώμα, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και μετά από εμάς. Ακολουθεί και η Νικόλ Μακρύ μεσημέρι με την Νικόλ 1 με 3. Εμείς τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 7, done. Εδώ, στον Χρώμα 102,1. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, η ανακαίνιση είναι
1: τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
2: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση. Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
1: Το παράγει κιόλας.
2: Δεν περνάει τίποτα.
1: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
3: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
4: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνι Σκέιτερινγκ. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνι Σκέιτερινγκ. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνι Σκέιτερινγκ. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
5: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613-007-931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
6: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
6: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
8: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.
11: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
12: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
11: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
12: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
11: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
13: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
14: Κατάστημα. Κατάστημα.
15: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
18: Φασόλι.
17: Φασόλι.
18: Ναι, φασόλι.
17: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
19: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
19: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο.

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189, τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
1: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος.
2: Γιατί είναι χέμηθος.
1: Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
3: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
1: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
0: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Nifora's. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Nifora's. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
4: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό. Χειροποίητες πίτες. Καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη. Έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
5: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή? Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
6: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
7: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277, Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλιμι, ήσυχη Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλιμι, ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο τσεγγενές-παύλα-ξυλουργήματα.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
10: Στη μέση

0: Χρώμα 102,1.
1: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Ναι, ποιος είναι?
8: Παραγγελία, έφερα, μπεργκέρ.
7: Ορίστε.
8: Δύο, πληρώνεις. Τρία, παίρνεις.
7: Ανεβείτε.
8: Παραγγελία.
7: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
9: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
8: Παραγγελία.
9: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
10: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
11: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
12: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και Champion Fruits? Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
13: Γιώργο, πού είσαι?
14: Έρχομαι!
13: Μα γιατί αργείς?
14: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
13: Ποια απ' όλα?
14: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίδια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
13: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
15: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
16: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
15: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
16: ξεκινά από εδώ.
17: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Ατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
18: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
19: Τεχνικό Πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβρία, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509. Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία,

0: Βραχνέικα. Delivery στο 2610 670 785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γύρω τεχνείων. Η τέχνη στη γεύση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: ένα χρώμα.
1: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
2: Αβιέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αβιέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
12: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
13: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί, γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
1: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
13: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
1: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
14: Boom.

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
2: Πιστεύτα.
3: Και
2: έχουν και τέλεια ηχομόνωση. Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
3: Το παράγει κιόλας.
2: Δεν περνάει τίποτα.
3: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
0: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
11: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
12: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894, υπό νέα διεύθυνση.
13: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
14: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
11: κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
15: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Μόνο ελληνική μουσική. Χρώμα 102,1.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ένα χρώμα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμό στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
5: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50-60% εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
6: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
7: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
6: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
7: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
6: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
8: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
9: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613-007-931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
10: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
11: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
12: Φασόλι.
11: Φασόλι.
12: Ναι, φασόλι.
11: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-221107 και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις, όλοι στο φασόλι.
13: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

έχει έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει τον Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
3: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
4: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο της Πάτρας, Ρίγα Φεραίου 109. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακρωτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίο του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές.

Χρώμα FM 102,1. Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά? Με τούτε και με εκείνα να σας πω ότι έχει γεμίσει το φοριού μου στα social παντού, όπου έχω ανοίξει γενικότερα από το πρωί να δω οτιδήποτε, έτσι να κάνω το scroll μου. Έχει γεμίσει ο τόπος, παιδιά, με αυτά τα φανταστικά τα λαχανικά που τρώτε, τα οποία είναι τύπου chips. Και να σας πω από τη μία τώρα, έχω πάθει κάτι, δηλαδή θέλω να το δοκιμάσω, από την άλλη τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή αν θες να φας τώρα, αν θες τέλος πάντων να γευτείς αυτά τα chips, τα αγαπημένα, θα πάρεις κανονικά τη συσκευασία. Πολύ, παιδιά, viral, χαμός, όλοι κρατσανιστά βίντεο κάνουν και κάπως από τη μία λέω τώρα, μήπως είναι κάτι διαφορετικό να το πάρω, να το δοκιμάσω κτλ. Αλλά από την άλλη λέω, έχει χάσει όλο το θρεπτικό συστατικό του το λαχανικό, δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή. Αλλά είναι πάρα πολύ viral και αυτά και οι πάρα πολύ ωραίες πάστες που έτσι πήρε το μάτι μου, που είναι το εξωτερικό περίβλημα από φρούτο και μέσα είναι γλυκό, και αυτά πάρα πολύ viral, και νομίζω ότι όλα τα βιντεάκια στο φοριού μου έχουν γεμίσει με αυτά τα εδέσματα. Λοιπόν, αυτή την αρχή κάναμε σήμερα για φαγητό, θα πεινάσετε όπως έχετε καταλάβει. Πάμε σε Γιάννη Πλούταρχο και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, με φύγει κανείς.

Chrome FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Καλώς τους, καλησπέρα σας. Ξανά και ξανά, πώς είστε? Ο καιρός σύμμαχος, παιδιά, καταπληκτικός. Εντάξει, να μου πεις τώρα, δεν είναι και το απόλυτο, αλλά νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτός ο καιρός, γιατί δεν είναι ούτε ο ήλιος τώρα που θα έρθει να σε κάψει σιθέμελα και ανέμελα, αλλά ούτε τώρα και το mood αυτό το κάπως περίεργο, το πιο σκοτεινό κτλ. Με το πολύ πολύ σύννεφο και τη βρόχα. Νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει. Εμένα αυτός ο καιρός μου αρέσει. Να κάνω, κυρία μου, να καταπιεστώ. Λοιπόν, τρομερή διάδραση με τα λαχανικά. Έχω καταλάβει λοιπόν ότι τα έχετε δοκιμάσει περισσότεροι και σας αρέσουν. Έκανα δύο μηνυματάκια έτσι έξαλα ότι είναι πάρα πολύ γευστικά. Λέει, κρίμα που δεν έχεις δοκιμάσει. Θα δοκιμάσω κάποια στιγμή, παιδιά. Γενικά όμως, δεν πρέπει να σου μείνει και δόντι όλο. Μα από όλα αυτά, ας πούμε, δάγκωσε. Πρέπει να μείνει κάποιο δοντάκι στο φινάλι. Εικάζω τώρα, δεν είναι υποχρεωτικό να έχεις δόντια. Ναι, μπορείς να πορευτείς έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με όσους κάνουν ασταμάτητα αναρτήσεις σε ομάδες του Facebook, γιατί έχουν κάποια 9 χαρακτηριστικά κοινά σύμφωνα με τους επιστήμονες, και πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στους ανθρώπους λοιπόν που συνεχώς κάνουν αναρτήσεις στα social και γενικότερα θέλουν να ανεβάζουν πράγματα συγκεκριμένα σε πάρα πολλές ομάδες, οι επιστήμονες διέγνωσαν τα εξής. Νούμερο 1. Είναι εξωστρεφείς και δεν φοβούνται, λέει, την έκθεση. Οι άνθρωποι αυτοί το καταλαβαίνουμε από τις ομάδες αυτό. Σου λέει τώρα, αυτό δεν είναι και δύσκολο. Βλέπεις, δεν χρειάζεται τώρα να έχεις κάποιο μυαλό, ας πούμε, τρομερού επιστήμονα κτλ. Και να σε πάρει NASA. Να το, εξωστρεφείς, τέλειο. Όλοι το λέμε αυτό. Νούμερο 2. Είναι οικονόμοι, λέει, θα ψάξουν όλες τις προσφορές, ακόμη και αν χρειαστεί να μπουν σε όλες τις ομάδες. Δεν ξέρω από πού το καταλαβαίνουν αυτό. Νούμερο 3. Είναι ισχυρογνώμονες. Στο 4. Κρύβουν, λέει, μια ανασφάλεια γι' αυτό και αναζητούν την επιβεβαίωση στον έξω κόσμο. Στο 5. Δεν τρέπονται, λέει, να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους. Είναι περίεργοι. Στο 6, δεν φοβούνται τις διαφωνίες. Σου λέει τώρα, για να στέλνει ο άλλος να κάνει ανάρτηση σε ομάδα που σίγουρα θα έχει αρκετές χιλιάδες mail, τις περισσότερες φορές, ναι, περισσότερες έχουν έτσι μπόλικο κόσμο, σου λέει κάποιος θα απαντήσει κάτι από κάτω, θα τσακωθεί. Οπότε να το, δεν φοβούνται τις διαφωνίες. Νιώθουν συχνά μόνοι στο 8, και στο 9 θεωρούν αυτές τις ομάδες σαν ένα δεύτερο σπίτι τους. Αυτά είναι τα κοινά χαρακτηριστικά. Τι να σας πω εγώ τώρα γενικό. Δεν, να ξέρετε, ενοχλούμαι όταν βλέπω πάρα πολλές αναρτήσεις, γιατί είμαι και μέλος σε πάρα πολλές ομάδες. Ενοχλούμαι, δεν θα σας το κρύψω. Οι περισσότεροι όμως βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι κάπως αυτό το κάνουν πολύ συγκεκριμένες ώρες. Ενδεχομένως να είναι λίγο πιο κλίκι αυτές οι ώρες, δηλαδή να το κάνουν τέλος πάντων στοχευμένα από κάποια sites για να έχουν τα κλικ τους κτλ. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο πέρα από αυτό, και γι' αυτό νομίζω ότι έχει έτσι κάπως το θέμα λυθεί εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι πλέον τόσο πολύ ενοχλητικό να είσαι μέλος σε όλες αυτές τις πολυπληθείς ομάδες. Λοιπόν, πάμε σε Αντώνη Ρέμο και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Χρώμα FM 102,1. Νικόλη Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε κοντά σας. Βέβαια, βέβαια. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για πάντα, μη σας πω. Εγώ σκέφτομαι κάποια στιγμή, αλήθεια το έχω όνειρο, να κάνω ραδιομαραθώνιο. Δηλαδή να ξεκινήσει αυτός ο ραδιομαραθώνιος και να μην σταματήσει ποτέ. Τώρα κάποια στιγμή θα έρθουν από εδώ να με πάρουν σηκωτή, φαντάζομαι. Γιατί δεν νομίζω ότι θα πάει αυτό πάρα πολύ καλά. Δηλαδή να έχει μια κοπέλα τον ασταμάτητο. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν όμορφο, παιδιά, να συμβεί. Και να είμαστε όλοι παραγωγοί στον αέρα. Μιλάμε 25-30 ώρες. Δεν θα είναι φανταστικό αυτό, χωρίς σταματημό. Μόνη της κοπέλα χαίρεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε το top 5 το φανταστικό. Θα σας μιλήσω για τους 5 ωραιότερους κυρίους. 5 ωραιότερους Έλληνες, για την ακρίβεια, που καίνε καρδιές. Και θα τους δούμε αναλυτικά. Θα σας πω εμένα ποιος μου αρέσει περισσότερο και ποιον θεωρώ. Είναι η λίστα λοιπόν με τους 5 πιο κούκλους, υποτίθεται, Έλληνες. Είναι η απόλυτη γυναική ετιμιγορία που αναδεικνύει τα νέα πρότυπα ομορφιάς και γοητείας, όπως αυτά λοιπόν διαμορφώνονται μέσα από τα trends της πλατφόρμας του TikTok συγκεκριμένα. Οπότε θέλω να σας πω, να σας εξηγήσω προτού σας αναφέρω έτσι τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη λίστα. Είναι πρόσωπα τα οποία έχουν ψηφιστεί, υπερψηφιστεί, καταψηφιστεί, μη σου πω, και ό,τι άλλο θέλεις μπροστά από το ψηφιστεί, τα πρόσωπα που έχουν επιλέξει και τα πρόσωπα που έχουν αγαπήσει τα κορίτσια της Gen Z. Οπότε, εντάξει, να μου πεις, Μιλένας, δεν νομίζω ότι κάπου έχουν έτσι, ναι, κάπου έχουν πάρει μέρος σε αυτή την έρευνα, τέλος πάντων, οι Millennials, γιατί δεν βλέπω πουθενά το Σάκη Ρουβά, πουθενά, κρίμα, Πώς αλλάζουν οι καιροί όμως, φτάσαμε 2026 και στους 5 ωραιότερους δεν είναι ο Σάκης Ρουβάς. Δηλαδή, στενάχωρο για τους Ρουβίτσες αυτό. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 1, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μ' αρέσει πάρα πολύ που αυτή η λίστα δίνει και την ηλικία, δηλαδή λέει Κωνσταντίνος Αργυρός 39 ετών. Λες και πέθανε ο άνθρωπος, το παξίλος, και τον χάσαμε. Εγώ λέω, πριν δηλαδή διαβάσω, πρώτα διαβάσω το, τέλος πάντων, το θέμα αυτό, λέω πάει, τον χάσαμε. Λες να έχει πάθει κάτι ο Αργυρός. Λοιπόν, στην πρώτη θέση βρίσκεται εκεί, χωρίς καμία έκπληξη για πολλούς. Είναι ο τραγουδιστής που έχει καταφέρει τους άλλους να συνδυάσει την επιτυχία με τη γοητεία. Και είναι ένα αγόρι, τέλος πάντων, που τα κορίτσια το αγαπούν πάρα πολύ. Εμένα, θα σας πω την αλήθεια, δεν με τρελαίνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, γιατί δεν είμαι του τόσο, κατάλαβες, τόσο να είναι ο άλλος σονσον. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αγόρι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ όμορφος. Δεν με τρελαίνει εμένα, παρόλα αυτά έχει ψηφιστεί και βρίσκεται στην πρώτη θέση. Πάμε στη θέση νούμερο 2. Βρίσκεται ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος, 36 ετών. Πήγε ο Βασάλος, παιδιά, 36. Λοιπόν, λίγο πριν την κορυφή ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η γυμνασμένη, λέει, σιλουέτα, το χιούμορ και η άνεση που έχει μπροστά στις κάμερες έχουν κατακτήσει έναν από τους πιο περιζήτητους εργένιδες και μη της ελληνικής show biz. Είναι περιζήτητος εργένης. Και πάλι όμως είναι ένα πρόσωπο που δεν έτσι με τρελαίνει. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ όμορφος και ενδεχομένως αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια. Νομίζω ότι αυτό που με πειράζει περισσότερο και κάπως καθρεπτίζεται στην όψη του και με ενοχλεί πολύ, είναι η προσωπικότητά του. Με εκνευρίζει ο Βασάλος. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να τσακωθώ μαζί του για κάποιο λόγο. Δεν μου έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος. Αλλά όχι ότι τον βλέπω, ας πούμε, και λέω, Χριστέ μου, τι κούκλος είναι αυτός. Πάμε στο νούμερο 3, που βρίσκεται όντως στο νούμερο 3, ένα αγόρι που μου αρέσει όντως πάρα πάρα πολύ, θα έπρεπε κατά μένα ένα στο ένα, είναι ο Εμιλιάνο Μάρκου, που είναι 26 ετών. Το μοντέλο λοιπόν από το GNTM έχει καταφέρει να κάνει διεθνή καριέρα. Το TikTok λοιπόν υποτίθεται ότι, τέλος πάντων, υποκλίνεται στις αψεγάδιαστες αναλογίες του, και είναι και ένα αγόρι που είναι υποψήφιο και για τις επόμενες λίστες των πιο γοητευτικών και ούτω καθεξής, και για τις υπόλοιπες έρευνες, τέλος πάντων, είναι μέσα. Υποτίθεται ότι ψηφίζεται αυτό το διάστημα σε όλες αυτές τις έρευνες. Ο Εμιλιάνο Μάρκου λοιπόν είναι η απόδειξη ότι η νέα γενιά των Ελλήνων έχει κατακτήσει τον κόσμο της μόδας. Τον αγαπούν πάρα πάρα πολύ τα κορίτσια, τζενζέες και μη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. 26 ετών το αγόρι αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφος, υπερκούκλος. Στο 4 βρίσκεται άλλος ένας άντρας που είναι πάρα πολύ όμορφος, κατ' εμέ, και τον ψηφίσατε κιόλας και βρίσκεται στην τετράδα, είναι ο Μιχάλης ο Λεβεντογιάννης. 39 ετών είναι. Παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις λοιπόν των προτιμήσεων. Έχει, λέει, διαπεραστικό βλέμμα και γενικότερα υποτίθεται το πρόσωπό του είναι σήμα κατά τεθέν. Κάνει λοιπόν τις κοπέλες να πέφτουν κάτω μόλις τον βλέπουν, λέει το TikTok, και βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Και στην πέμπτη, πάλι διαφωνώ, βρίσκεται ο Σωτήρης ο Κοντιζάς. Παιδιά, έκπληξη από το πουθενά τώρα. Δεν, είμαστε όλοι τώρα κάπου, κοιτάζουμε και λέμε κοντιζάς. Στη θέση νούμερο 5. Τον ψήφισαν, παιδιά, τα κορίτσια. Τι να κάνουμε. Η λίστα λοιπόν ξεκινάει με τον αγαπημένο κριτή του MasterChef. Εκπροσωπεί λοιπόν το σοφιστικέ στυλ που οι γυναίκες του TikTok αγαπούν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σοβαρός, νομίζω. Ο Σωτήρης, ο Κοντιζάς, έχει αυτό που είναι πάρα πολύ ψαρωτικό και γενικότερα αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες, στα κορίτσια, όταν κάποιος είναι πάρα πολύ σοβαρός. Νομίζω ότι πολύ λίγες επιλέγουμε κάποιον κλόουν, τέλος πάντων. Οι περισσότερες θέλουν έναν άλλος πάρα πολύ σοβαρός. Οπότε νομίζω ότι εκεί το κερδίζει όλο αυτό, αντιλαμβάνομαι. Έχει γοητεία, λέει, και έχει και μία ηρεμία και πνεύμα. Είναι πάρα πολύ έξυπνος και λέει και πάρα πολύ έτσι όμορφα και πετυχημένα αστεία. Λοιπόν, θέλω να σας πω πρωτού φύγουμε ότι στη μουσική ξέραμε ότι υπάρχουν δυνατά ντουέτα, τα ακούμε ούτως ή άλλως εδώ στον χρώμα. Μαθαίνουμε λοιπόν όμως ότι υπάρχουν και στις μέρες, γιατί με την Dominos μπορούμε να απολαμβάνουμε κάθε Τρίτη και Τετάρτη το 1-1 σε αγαπημένες μας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Μπορείτε λοιπόν να παραγγείλετε τώρα στο Dominos.gr, στο Dominos App, ή μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα που βρίσκεται στην Ηρών Πολυτεχνείου 50. Παιδιά, τι καταπληκτικά που τα λέμε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αυγέρος, υβριδικά ελαιορευστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος, για να μην σας βγαίνει το λάδι. Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
2: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα, εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για πεζό και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
3: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610-338-777.
6: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνη Σκέιτερινγκ. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906 684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
7: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
8: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
9: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
10: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
9: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
10: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
11: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
10: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

Μου FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα από αυτό που αγαπάτε πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι έχετε κάτι με τα ζωδιάκια και τα γουστάρετε και τα αγαπάτε έτσι ιδιαιτέρως. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα ζώδια, πώς αντιδρά κάθε ζώδιο στο χωρισμό, ποιοι προχωρούν και ποιοι επιστρέφουν και πώς γενικότερα πάνε τα πράγματα ζώδιο το ζώδιο. Θα δούμε λοιπόν για αρχή τι συμβαίνει με τους κρυούς. Ο κρυός λέει αντιδρά παρορμητικά. Μπορεί να θυμώσει έντονα, αλλά το ξεπερνά γρήγορα, δεν μένει πίσω, προχωρά σχεδόν αμέσως. Κοίταξε να δεις όμως, βλέπεις ο κρυός την έξαλλος. Πάμε στον Ταύρο, δυσκολεύεται να αποδεχτεί, λέει, τον χωρισμό. Κρατάει συναισθηματικά, λέει, και μπορεί να επιστρέψει αν νιώσει ασφάλεια. Κοίταξε, ο Ταύρος έχει κάτι, νομίζω, με τον αποχωρισμό, δεν έχει? Κάπως έτσι νομίζω πηγαίνουν τα πράγματα, αυτό αντιλαμβάνομαι. Διδυμάκια, το αντιμετωπίζει λογικά ή έτσι δείχνει τουλάχιστον. Μπορεί να φανεί χαλαρός, αλλά μέσα του επεξεργάζεται πάρα πολλά και δυσκολεύεται πάρα πολύ να το αντιμετωπίσει το κομμάτι του χωρισμού. Εντάξει, η δίδυμη είναι λίγο ντελούλου. Όσους έχετε γνωρίσει άντρες γυναίκες, θα το καταλάβετε ότι δεν είναι... Τους μιλάτε λίγο, σκέφτονται άλλα πράγματα. Είναι σε μια δική τους, έτσι, ζούνε σε μια δική τους, έτσι, στρατόσφαιρα. Πάμε στον καρκίνο. Πονάει βαθιά, λέει. Κλείνεται στον εαυτό του και δυσκολεύεται να αφήσει το παρελθόν. Είναι συναισθηματικός πολύ γι' αυτό. Λιοντάρια, τι ακριβώς γίνεται? Πληγώνεται, λέει, ο εγωισμός σας. Μπορεί να δείξετε ότι είναι καλά, αλλά θέλετε επιβεβαίωση και προσοχή. Μονίμως, τα λιοντάρια. Δεν νομίζω ότι πληγώνονται και τόσο πολύ. Ο εγωισμός τους, εντάξει, ενδεχομένως να τους πειράζει. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ζώδιο το λιοντάρι που πέρα από το εγώ του, τώρα μιλάω και για τους άνδρες και για τις γυναίκες, θα δει κάτι άλλο. Δηλαδή θα το ξεπεράσει, θεωρώ, με τον καιρό. Παρθένοι, αναλύουν τα πάντα, ψάχνουν τι πήγε λάθος και συχνά κατηγορούν τον εαυτό τους, οι Παρθένοι. Ζυγοί, δυσκολεύονται να μείνουν μόνοι τους. Μπορεί να επιτρέψουν, λέει, στους άλλους να εισβάλλουν, λέει, στο κομμάτι αυτό του χωρισμού, να δώσουν δηλαδή συμβουλές, αλλά γενικότερα δεν ακούνε πάρα πολύ και δεν θέλουν να μπαίνουν γρήγορα σε νέες σχέσεις. Σκορπιοί, βιώνουν έντονα συναισθήματα, λέει, ή θα κόψουν απότομα ή θα κρατήσουν μέσα τους ό,τι ένιωθαν για πάρα πάρα πολύ καιρό. Οι τοξότες το βλέπουν σαν νέα αρχή, προχωρούν γρήγορα και αποφεύγουν τη βαριά συναισθηματική φόρτιση. Ένα ψέμα είναι. Μου το πιστεύετε αυτό? Πολύ δράμα μέσα μας. Δεν ξέρω τώρα αν διαφέρει από άντρες ή γυναίκα. Νομίζω ότι οι γυναίκες τοξότες έχουμε πάρα πολύ δράμα. Θα πρέπει τώρα να το παραδεχτούμε. Δεν μπορούμε να κράζουμε τα υπόλοιπα ζώδια και να βγαίνουμε εμείς κύριοι ή κυρίες. Οι εγώκεροι κρατούν την ψυχραιμία τους, εστιάζουν πάρα πολύ στους στόχους και δεν αφήνουν τα συναισθήματα να αποσυντονιστούν. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι εγώκεροι είναι και ένα ζώδιο που δεν είναι. Έχουν πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει κάπως να βγει κάποιος να το πει επισήμως. Θεωρώ ότι ναι, φαινομενικά έτσι κάπως κρατούν την ψυχραιμία τους, αλλά δεν νομίζω ότι δεν αποσυντονίζονται. Μια χαρά αποσυντονίζονται. Οι υδροχόοι δείχνουν αποστασιοποιημένοι, προτιμούν να το δουν λογικά ακόμη και αν μέσα τους νιώθουν περισσότερα. Λογικά, ναι, συμφωνώ σε αυτό όσον αφορά τους υδροχόους, με ό,τι λογική τέλος πάντων τους έχει μείνει. Και θα κλείσουμε με τα ψαράκια που είναι πάρα πολύ ρομαντικοί, λέει, μέχρι το τέλος. Μπορεί να ιδανικοποιήσουν τη σχέση και να δυσκολευτούν πάρα πάρα πολύ να προχωρήσουν. Το πιστεύω, ναι, μπορώ να το πιστέψω, γιατί είναι έτσι, δένονται πάρα πολύ και είναι δοτικοί γενικά οι εχθείς, άντρες, γυναίκες, αλλά νομίζω ότι προχωρούν όταν νιώσουν ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και τα επεξεργαστούν μία, δύο, τρεις φορές, μια χαρά προχωρούν. Λοιπόν, μετά από καιρό θα πάρουν το χρόνο τους λίγο, πολύ λίγο χρόνο όμως, μην φανταστείτε. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και ερχόμαστε.

Με FM 102,1 Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο, όσο ο Κωνσταντίνος Αργυρός ψάχνει την αγάπη, εμείς ερχόμαστε κοντά σας καθ' όλη τη διάρκεια του τραγουδιού. Τι να κάνουμε, την ψάχνει ο άνθρωπος, θα την ψάχνει. Να μου πεις, είναι άλλοι που την ψάχνουν μια ολόκληρη ζωή. Πώς θα γίνει τώρα, για 3 λεπτά τραγούδι θα αγχωθούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Ακύλα, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε το θέμα αυτό Eurovision 2026 έχει μπει στη τελική του ευθεία. Οπότε τα πράγματα θα δούμε πώς θα πάνε για την ελληνική αποστολή. Βέβαια, ματάκια πάρα πολλά και θετική ενέργεια και ξέρετε, και πρέπει γενικότερα να στείλουμε πάρα πολύ αγάπη στο αγόρι αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε πραγματοποιείται η δεύτερη τεχνική πρόβα του Ακύλα. Θα έχουμε και σε λίγη ώρα, περιμένω το teaser να δω της ελληνικής αποστολής, να δω πώς έχουν πάει τα πράγματα. Οπότε έχουμε στρέψει όλη την προσοχή μας στην δεύτερη τεχνική πρόβα, όπως είπα. Θα ανέβει στη σκηνή λοιπόν ούτως ή άλλως για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας και για να περάσει στον τελικό, και είναι πάρα πολύ αγχωμένος γιατί θέλει όλο αυτό να βγει, όλο αυτό να το δώσει στον κόσμο και στο κοινό, και εμείς είμαστε αγχωμένοι διπλά και τριπλά μαζί του, γιατί βλέπω ότι και ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό, έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό act και όλη η ελληνική αποστολή νομίζω ότι έχει δώσει τον καλύτερό της σε αυτό φέτος. Οπότε ρυθμίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι τελευταίες λεπτομέρειες της κοινικής παρουσίας. Θα ολοκληρωθεί, όπως σας είπα, σε λίγο, γιατί έχει ξεκινήσει 1:20 όπως γνωρίζω, άρα είναι 2:05. Μέχρι τις 2 θα βρεθεί στη σκηνή, θα ολοκληρώσει την όλη διαδικασία και μετά από λίγο θα μοντάρουν λίγο το υλικό για να έχουμε και το teaser, οπότε τα πράγματα θα τα δούμε πώς θα πάνε. Ας είμαστε θετικοί. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το βίντεο αυτό θα αποκαλύψει για πρώτη φορά στοιχεία της τηλεοπτικής εικόνας που θα παρακολουθήσουμε στις 12 του Μάη. Θα δούμε λοιπόν φωτισμό, σκηνοθετικές γωνίες, ειδικά εφέ και όλη αυτή την καλλιτεχνική επιμέλεια της εμφάνισης που υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός, φυσικά σε συνεργασία με τον ίδιο, γιατί έπρεπε και ο ίδιος να πει το OK για πάρα πολλά πράγματα φυσικά. Οπότε θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ούτως ή άλλως προηγούμενη πρόβα πήγε εξαιρετικά, οπότε θα πάει και αυτή, παιδιά. Τώρα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ερχόμαστε.

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
2: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
1: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
3: Γιώργο, πού είσαι?
4: Έρχομαι.
3: Μα γιατί αργείς?
4: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
3: Ποια απ' όλα?
4: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίδια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
3: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
1: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
2: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
1: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
2: ξεκινά από εδώ.
1: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
10: Ναι, ποιος είναι?
11: Παραγγελία. Έφερα. Μπέργκερ.
10: Ορίστε.
11: Δύο. Πληρώνεις. Τρία. Παίρνεις.
10: Ανεβείτε.
11: Μπέργκερ, ρε, πασόλα. Πάρε, παραγγελία.
10: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
2: Έφαγες. Ήτα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
11: Παραγγελία.
2: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
13: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια, ολοκληρώνει το σπίτι σας.

0: FM 102,1. Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε μετά το break για την Κατερίνα Λιόλιου. Είμαστε εδώ και ξέρω ότι περιμένετε πάρα πολύ τα ζωδιά και να τα ακούσετε ένα προς ένα για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Να σας πω ότι θα πρέπει πρώτα να απαντήσουμε σε ορισμένα όμως ερωτήματα. Τι κοινό έχουν η Τρίτη με την Τετάρτη? Η απάντηση είναι την Ντόμινος. Γιατί τώρα λοιπόν με την Ντόμινος κάθε Τρίτη και Τετάρτη απολαμβάνουμε το 1-1 στις αγαπημένες μας μεγάλες και τζάμπο πίτσες. Μπορείτε λοιπόν να παραγγείλετε στο Domino's.gr, στο Domino's App, μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα που βρίσκεται Ιερών Πολυτεχνείου 50 και μετά θα δείτε διαφορετικά τις μέρες και την Τρίτη και την Τετάρτη. Καλά και τις υπόλοιπες ούτως ή άλλως, αλλά τώρα καταλάβατε για Τρίτη και για Τετάρτη είναι το 1-1. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται ζώδιο το ζώδιο. Πιστεύω, εγώ είμαι πάρα πολύ θετικός άνθρωπος και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Ξεκινάω με τον Κριό. Η μέρα σας βρίσκει με διάθεση να κινηθείτε γρήγορα και να πάρετε αποφάσεις που ίσως καθυστερούσατε. Ωστόσο, καλό είναι να αποφύγετε, λέει, τη βιασύνη, ειδικά σε επαγγελματικά ζητήματα. Ταύρι μου, σήμερα έχετε την ανάγκη να νιώσετε σταθερότητα και σιγουριά, ιδιαίτερα προσωπικά ζητήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Η μέρα σας βοηθά να πάρετε αποστάσεις από καταστάσεις που σας πιέζουν. Διδυμάκια, η Τετάρτη αυτή σας καλεί να οργανωθείτε καλύτερα, γιατί υποχρεώσεις αυξάνονται και απαιτούν συγκέντρωση, παρότι η διάθεσή σας είναι επικοινωνιακή. Καρκίνη μου, η μέρα φέρνει μια πιο συναισθηματική διάθεση, αλλά και την ανάγκη να προστατεύσετε τον εαυτό σας από καταστάσεις που σας εξαντλούν. Να ξέρετε ότι είναι σημαντικό να θέτετε όρια, ειδικά σε ανθρώπους που απαιτούν περισσότερα από όσα μπορείτε να δώσετε. Λιοντάρια, η αυτοπεποίθηση σας είναι ανεβασμένη και αυτό φαίνεται σε κάθε κίνηση. Η μέρα σας ευνοεί να πάρετε πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα σε επαγγελματικά ζητήματα που απαιτούν αποφασιστικότητα. Παρθένη μου, η μέρα σας σωθεί να εστιάσετε σε λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα τόσο τη δουλειά όσο και την καθημερινότητά σας, βρισκώντας λύσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Ζύγη μου, η ανάγκη σας για αρμονία και ισορροπία γίνεται πιο έντονη, οδηγώντας εσάς τους ίδιους να πάρετε αποφάσεις που αφορούν κυρίως τις σχέσεις σας. Μπορεί να χρειαστεί λοιπόν να πάρετε θέση σε ένα ζήτημα που μέχρι τώρα αν μπορούσατε έτσι να έχετε αποφύγει. Σκορπιοί μου, η σημερινή μέρα σας καλεί να δείτε πιο βαθιά σε καταστάσεις που μέχρι τώρα αντιμετωπίζατε επιφανειακά. Η διέστησή σας είναι έντονη και μπορεί να σας οδηγήσει σημαντικά συμπεράσματα. Στα επαγγελματικά, μια εξέλιξη ίσως σας αναγκάσει να αναθεωρήσετε τη στάση σας. Μην αντιδράτε οπότε παρορμητικά. Τοξότης μου, η διάθεση σας για ελευθερία και νέες εμπειρίες είναι έντονη, αλλά η μέρα σας ζητά γενικότερα πράγματα να δώσετε σε πρακτικά ζητήματα, υποχρεώσεις που είχατε αφήσει πίσω και ούτω καθεξής. Στα επαγγελματικά, μια νέα ιδέα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, αρκεί να την εξελίξετε με συνέπεια. Εγώ και η μέρα σας φέρνει αντιμέτωπους με ευθύνες που απαιτούν σοβαρότητα και συνέπεια. Έχετε τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσετε κρεμότητες και να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βήματά σας. Υδροχόη μου, η σκέψη σας είναι γεμάτη ιδέες και διάθεση για αλλαγή, όμως η μέρα σας καλεί να τις φέρετε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Στα επαγγελματικά, μια συνεργασία μπορεί να πάρει διαφορετική τροπή. Και ψαράκια, κλείνουμε με εσάς. Η διέστησή σας λειτουργεί έντονα σήμερα. Σας βοηθά να καταλάβετε καταστάσεις χωρίς πολλά λόγια. Είναι καλή μέρα για να ασχοληθείτε με ό,τι σας εκφράζει δημιουργικά και να απομακρυνθείτε από το άγχος της καθημερινότητας. Στα επαγγελματικά τώρα κρατήστε χαμηλούς τόνους και παρατηρήστε, λέει, πριν δράσετε. Πάμε στην Ευαγγελία και ερχόμαστε κοντά σας.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

Μα FM 102,1. Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε μετά τον Γιάννη Πλούταρχο και την νοσταλγία του. Είμαστε εδώ, είδατε παιδιά. Βγήκα και είπα από το πρώτο όν ότι είναι καταπληκτική μέρα και έχει βγει ο ήλιος τώρα και δίνει ρεσιτάλ. Το βλέπετε, γιατί άλλες φορές μου λέτε γρουσούζεψα τον ήλιο και έφυγε. Όχι, παιδιά, να λέμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Λοιπόν, σήμερα είναι Τεταρτούλα καταπληκτική, οπότε επειδή οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε της εβδομάδας και ξέρω ότι πρέπει να σκεφτείτε και να οργανωθείτε για το τι πρέπει να κάνετε το σουκού, να σας πω ότι ο υποκάμελος σας περιμένει κάθε Σάββατο και Κυριακή και αργίες με δραστηριότητες για όλη την οικογένεια και σχολή υπασίας για όσους έχουν τα άλογα. Θα σας δώσω και τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-29-118, επειδή είμαι καλός άνθρωπος και θέλω να έχετε και το τηλέφωνο για να πάρετε, να επικοινωνήσετε και να μάθετε τις δράσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Βρίσκεται στα Σαγέικα Χαΐας, πολύ κοντά στην Πάτρα, από όπου κι αν είσαι, τέλος πάντων είναι κοντά, και από τη μία πλευρά και από την άλλη, που λέει και η γιαγιά μου, από τη μία πλευρά ή από την άλλη, πάντοτε έτσι ξεχωρίζει τις πλευρές στην πόλη αυτή. Λοιπόν, οπότε να ξέρετε ότι μπορείτε να πάρετε από τις 10 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου. Αυτά φυσικά Σαββατοκύριακα και αργίες, καλά έχει ανοίξει ο καιρός τώρα ούτως ή άλλως, οπότε και καθημερινές το επόμενο διάστημα θα μπορείτε. Λοιπόν, πάμε στον Αλέξανδρο Κουψιάλη, γιατί μίλησε, τα λέγαμε και χθες, απλά δεν είχαμε το υλικό στα χέρια μας ώστε να δούμε συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ακριβώς είπε στον Ανέστη τον Ευαγγελόπουλο, είπε πάρα πολλά πράγματα και για τη Σοφία Τυφυρού και για το θέμα που έχει, την διατροφική διαταραχή. Εγώ 16 χρόνια λέει δεν ήξερα τι πάει να πει ανέμελο καλοκαίρι, έβγαινα από την παραλία και κρυβόμουν πίσω από τους φίλους μου. Αυτό που έχω λέγεται συναισθηματική υπερφαγία, έχει δουλευτεί και με ψυχοθεραπεία. Χαίρομαι λοιπόν που μιλάει ανοιχτά, το έχει ξανακάνει και μέσα από τα story του ο Κοψιάλης, δεν κρύβεται. Χαίρομαι λοιπόν που το κάνει, γιατί υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, που παλεύουν με διατροφικές διαταραχές, όχι μόνο με την συναισθηματική υπερφαγία και άλλες πολλές άπειρες που υπάρχουν. Οπότε είναι καλό, είναι όμορφο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τέτοια δύναμη, γιατί έχει και 1 εκατομμύριο πλάς ακόλουθους, να βγαίνει και να λέει τη δική του ιστορία στον κόσμο και να οι υπόλοιποι να μπορούν να πιαστούν από τη δική του ιστορία ώστε να γίνουν και αυτοί καλύτεροι. Τις διαταραχές αυτές τις είχα από πάντα, λέει, χειροτέρεψα όταν μεγάλωσα. Είχε φτάσει λοιπόν 120 κιλά και σήμερα είναι 94 και το κατάφερε αυτό με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μίλησε λοιπόν και για τις ενέσεις, είπε ότι δεν κατάφερε ποτέ να αδυνατήσει με αυτές τις ενέσεις. Δεν θα πω το όνομά τους, το εξήγησα και χθες αυτό, δεν θα το κάνω σε καμία περίπτωση. Για τις συγκεκριμένες ενέσεις λοιπόν, δεν κατάφερε να τα χάσει τα κιλά, γιατί τα έχανε στην αρχή και μετά τα ξανά έπαιρνε διπλά και τριπλά. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει με διατροφή, με γυμναστική και είναι υπερήφανος γι' αυτό. Στα 14 κατάλαβε ότι είχε ορμονικό πρόβλημα. Λέει, είχα καθυστερημένη ανάπτυξη. Κάποια στιγμή λέει, έκανα φαρμακευτικές ενέσεις τεστοστερόνης. Έπαιρνα, λέει, τηλέφωνο σπίτι, το σήκωνα και με περνούσαν για γυναίκα. Αυτό ήταν, λέει, ότι χειρότερο. Οι σχέσεις του με τις γυναίκες επηρεάστηκαν. Ολοκλήρωσε, λέει, στα 19 του. Πάντα ένιωθε, λέει, μειονεκτικά. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε και για τον Δημήτρη Φιντηρίκο. Είπε λοιπόν ότι είχε να κάνει έτσι με μια πολύ δύσκολη περίοδο που του στάθηκε. Αναφέρεται στην περίοδο την συγκεκριμένη που τότε πρώτο στατούσε υπόθεση βιασμού της Γεωργίας της Μπίκα, αν θυμάστε, και είχε υποστηρίξει δημόσια τον κουμπάρο του, τότε δεν ήταν ακόμα κουμπάρος, τον Δημήτρη τον Φιντηρίκο. Είπε λοιπόν ότι δεχόταν μηνύματα τα οποία του έλεγαν ότι πρέπει να πεθάνει το παιδί του. Σε αυτό δεν φταίει ο κόσμος, λέει. Αυτό έγινε γιατί βγήκε ένας τρελός μέσα από ένα προφίλ και ξεκίνησε να λέει συναρτησίες. Καλά, δεν θα το συζητήσω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή όλοι μας. Και δημοσιογράφοι, ραδιοφωνική παραγωγή, παρουσιαστές, όλοι μας με αυτό το κακό που γίνεται στα social, που αν ένας ξυπνήσει στραβά και κάτι δει σε σένα, ξεκινάει σου κάνει bullying και μπορεί να σου καταστρέψει σε 5 λεπτά τη ζωή. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Με αυτό είναι μια παρένθεση που την κλείνω. Πρέπει να το δούμε όμως. Ήταν η χειρότερη περίοδος, ότι δεν ήθελε να ασχοληθεί με το παιδί του, ότι είχε αϊπνίες, ότι πραγματικά, λέει, ένιωθα πολύ άσχημα και μου είχαν σκάσει πολύ άσχημα, λέει, συναισθήματα. Δεν ήθελα ούτε να ακούω ούτε να βλέπω το γιο μου και έχασα, λέει, την πολύ νεαρή του ηλικία. Όταν το παιδάκι, ας πούμε, άρχισε και περπατούσε εκεί στο γύρω στο πρώτο έτος, τέλος πάντων. Για παράδειγμα, στους 12 μήνες με 13, έχασε όλη αυτή την ηλικία, τσακωνόταν με τη γυναίκα του, δεν μιλούσε με την οικογένειά του.
Αναφέρθηκε και στη σχέση του με την Σοφία Φυρού. Είπε λοιπόν ότι έχουν υπάρξει δύσκολες περίοδοι, όπως όλα τα ζευγάρια. Μια φορά είχαμε γίνει μπλοκ, λέει, είχαμε πει ότι θα χωρίσουμε, αλλά αυτά περνάνε για όλα τα ζευγάρια. Έχουμε και δύο εγωισμό. Εγώ κάνω πάρα πολλές φορές πίσω για να είμαστε καλά με τη Σοφία Φυρού. Αυτό είπε λοιπόν. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα δεν μπορώ εγώ το να κάνω απολογισμό, ναι, ολόκληρη συνέντευξη, αλλά είπαμε τα πιο βασικά στον αέρα. Χάρηκα πάρα πολύ. Δεν χάρηκα. Είναι λίγο κάπως το χάρηκα, ακούστηκε περίεργο. Δεν χάρηκα όσον αφορά την συναισθηματική υπερφαγία. Χάρηκα που το έδωσε αυτό στον κόσμο, που έδωσε την πληροφορία και που εξήγησε τι ακριβώς ένιωθε και πώς έφτασε στο στόχο του να είναι σήμερα 94 κιλά. Γιατί influencer αυτό σημαίνει. Πρέπει να εμπνέει τον κόσμο, όχι μόνο να πουλάς προϊόντα μέσω της πλατφόρμας. Μ' άρεσε πάρα πολύ λοιπόν που είδαμε και αυτή την πλευρά του Κοψιάλη. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και ερχόμαστε.

0: ένα χρώμα.
1: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
2: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
3: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940-071-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
10: Φασόλι.
9: Φασόλι.
10: Ναι, φασόλι.
9: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2211-07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-910-006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
11: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
12: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
11: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
12: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα. Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-523235. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
13: Νίκο!
0: Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο, εξοφυσάει ο αέρας, μπαίνει από παντού. Νίκο!
13: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στον Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
3: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
14: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
15: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
16: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610 523 894. Υπό νέα διεύθυνση.

Χρώμα FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο. Κοντά μας βρίσκεται ο υποκάμηλος, το πάρκο αναψυχής που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην Πάτρα, στα Σαγιαϊκά Χαΐα, στην ακρίβεια, ζωάκια, φύση, αλλά και σχολή υπασίας για μικρούς και μεγάλους. Θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο για πληροφορίες, 6932-229-118. Να θυμάστε ότι Σαββατοκύριακα και αργίες μπορείτε να πάτε, όπως συσταλείτε μόνοι σας, με παρέα, χωρίς, και να ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε από τις 10 το πρωί μέχρι και τη Δύση του ηλίου. Δεν θα πάμε πολύ μακριά, δηλαδή θα μείνουμε στο θέμα υποκάμηλος και ζωάκια, κρατήστε το όλο αυτό. Θα πεταχτούμε όμως μέχρι την Ιταλία, γιατί έχουμε παγόνια τα οποία έχουν διχάσει, μη σας πω και έχουν δικάσει, ένα ολόκληρο χωριό. Λοιπόν, μιλάμε συγκεκριμένα για την Πούντα Μαρίνα της Ιταλίας, που εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή με τους κατοίκους να διαφωνούν, υπάρχει έτσι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρουν τι ακριβώς να κάνουν εκεί οι αρχές. Γιατί από τη μία βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι τα παγόνια είναι σύμβολο του χωριού και είναι και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, από την άλλη υπάρχουν κάτοικοι που διαμαρτύρονται πάρα πολύ για τις κραυγές το βράδυ. Κάνουν, λέει, ζημιές εκεί, πους και αυλές, τα παγόνια έξαλα, και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Λέει, δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Χαρακτηριστικά, και ζητούν από το Δήμο να λάβει μέτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος θα σας πω ότι εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο μεταφοράς των πτηνών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα λοιπόν που φιλοζωικές οργανώσεις και κάτοικοι ζητούν να παραμείνουν στην περιοχή και να βρεθεί τρόπος αρμονικής συνύπαρξης. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ας είμαστε ειλικρινείς, γενικότερα είναι πολύ δύσκολα, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς τα παγόνια. Όσοι, δεν ξέρω, έχετε συναντήσει περισσότεροι, φαντάζομαι, αν έχετε πάει έτσι σε πάρκα αναψυχής και ούτω καθεξής, φωνάζουν πάρα πολύ, ειδικά την περίοδο του ζευγαρώματος, οπότε φαντάζομαι γι' αυτό οι κάτοικοι είναι σε αυτή την κατάσταση. Μπορούν να κυνηγήσουν και ανθρώπους ή άλλα ζώα αν νιώσουν ότι μπαίνει στο χώρο τους, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα να μπεις στο χώρο τους. Ανεβαίνουν παντού, σε στέγες, σε αυτοκίνητα, σε μπαλκόνια, δεν έχουν έτσι συμπεριφορά πάρα πολύ normal, και ειδικά να ξέρετε τα αρσενικά είναι drama queen, δηλαδή drama queen κιόλας, όλα τους με attitude κιόλας, δεν είναι όλα τους, και έχουν και τρομερή έντονη προσωπικότητα κτλ. Δεν εκπαιδεύονται εύκολα, δηλαδή δεν, καμία σχέση, μην φανταστείτε τώρα ότι έχουν κάποια σχέση με το σκυλάκι, ακόμη και με τη γατούλα, που και η γάτα είναι αντίθεση τώρα, δεν έχουν κάποια σχέση όμως, δεν είναι τώρα να τους βάλεις όρια κτλ. Είναι πανέξυπνα όμως, να λέμε και τα θετικά, πάρα πολύ κοινωνικά αν συνηθίσουν κάποιον, απλά έχουν αυτό του εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής εδώ πέρα, καταλαβαίνεις, δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι, είμαι η πρωταγωνίστρια αγάπη, είναι σε αυτό το στυλ. Λοιπόν, αυτά, θα πάρουμε ένα σούλα, θα πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και θα έρθουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.

Κόρμα FM 102,1, Νικόλ Μακρύ στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε κοντά σας. Είναι το τελευταίο on και αν με ρωτάτε, δεν έχω καταλάβει πότε πέρασε για μία ακόμη φορά η ώρα. Είμαστε εδώ κοντά σας, θα είμαστε παιδιά για λίγη ώρα όπως προείπα, γιατί είδατε με τούτα και με εκείνα πως πήγε τρεις. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την εγκαταλελειμμένη νήσο Γκρίνιαρντ, η οποία βρίσκεται στη Σκωτία. Κάτι είχε συμβεί, χρησιμοποιήθηκε λοιπόν σε πειράματα βιολογικού πολέμου και για δεκαετίες θεωρούταν απαγορευμένη. Τι έχει συμβεί όμως τώρα, και επαναφέρουμε το ζήτημα αυτό. Ένας πάρα πολύ γνωστός YouTuber αποφάσισε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, πολύ μικρό χρονικό διάστημα τέλος πάντων, να μεταβεί, να μείνει εκεί λοιπόν 24 ώρες, το πιο επικίνδυνο νησί του κόσμου, που σε σκοτώνει αν αναπνεύσεις. Πήγε λοιπόν, φόρεσε τη μάσκα του, την ειδική του τη φορεσιά και σου λέει: εγώ αυτό θα κάνω. Βλέπετε, έχει δυσκολεύει παιδιά και το YouTube. Νομίζεις ότι είναι τώρα, μπορείς να κάνεις κουβεντούλες και να μιλήσεις, ας πούμε, με τη Σιντερέλα μόνο και να περάσει η ώρα. Εδώ τώρα πρέπει να κάνεις αποστολές, να πέφτεις με αλεξίπτωτα, να πηγαίνεις σε νησιά που δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Χαμός τώρα, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το κλίμα λοιπόν αποφάσισε να πάει ο Ντάρα, πέρασε και 24 ώρες. Στο top 3 βρίσκεται το βιντεάκι το συγκεκριμένο. Μαζί με ένα φίλο του, φόρεσε λοιπόν την συγκεκριμένη την προστατευτική την στολή, τη μάσκα, έστησε κατασκήνωση, πήρε δείγματα εδάφους, τα έστειλε σε εργαστήριο για ανάλυση, ήθελε να μάθει γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαν συμβεί όλα αυτά τα τέρατα που είχαν συμβεί. Να πούμε ότι γενικότερα η Βρετανική κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το νησί στο πλαίσιο μυστικών δοκιμών βιολογικού πολέμου. Από τότε υπάρχει κάτι σαν έτσι θρύλος στο νησί, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί, εφόσον τέλος πάντων δεν συνεχίστηκε όλη αυτή η διαδικασία και δεν επιβεβαιώθηκε όλο αυτό με τις μυστικές δοκιμές βιολογικού πολέμου, γιατί τα ζώα πέθαιναν μέσα σε λίγες μέρες, γιατί το νησί ήταν τόσο επικίνδυνο, είχε χαρακτηριστεί και ένα διάστημα ακατάλληλο. Ο άνθρακας, που είναι μια σοβαρή βακτηριακή λίμωξη, τέλος πάντων μπορεί να μεταδοθεί μέσω του δέρματος, της κατανάλωσης μολυσμένου κρέατος κτλ., ήταν κάτι το οποίο είχε διαρρεύσει σαν πληροφορία ότι ενδεχομένως να υποστεί. Στα συμπτώματα μπορεί και να ήταν σοβαρές δερματικές βλάβες, οπότε όλο αυτό είχε αποκτήσει ένα μυθικό χαρακτήρα στη Βρετανία, γιατί πάρα πολλοί πίστευαν ότι ακόμη και η παραμονή ήταν επικίνδυνη. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι οι επιστήμονες είπαν ότι έχει απολιμανθεί το συγκεκριμένο νησί εντός εισαγωγικών και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι ο κόσμος μπορούσε να πάει. Να σας πω όμως ότι ξανά ότι δεν βρέθηκε, γιατί πήραν δείγματα από παντού, από όπου μπόρεσαν τέλος πάντων στο νησί, δύο YouTubers, και είπαν λοιπόν ότι δεν βρέθηκε άνθρακας. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Σύμφωνα με την ανάλυση δεν εντοπίστηκε παρουσία λοιπόν του βακτηρίου που προκαλεί τον άνθρακα. Οπότε να σας πω ότι συνεχίζει και παραμένει η περιοχή αυτή ιδιωτική και ακατοίκητη, παρότι θεωρείται ασφαλής. Το όνομα λοιπόν συνεχίζει και συνδέεται. Επίσης, γιατί σας το αναφέρω,

συγκεκριμένο που αγαπούν πάρα πολύ όλοι οι Gen Z, τον YouTuber, τον Ντάρα, οπότε θα έχω σίγουρα περισσότερα να σας πω αύριο. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν και σήμερα, κάνουμε φινάλε και κλείνουμε με Θοδωρή Φέρη. Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα, αύριο στη Μία Ντάν σας περιμένω. Γεια σας!

0: Είναι τρεις.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές, να το μαθήσετε.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είμαι για το happy hour.

0: τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου Νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
5: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάτε έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας αλλά και τους ηλιακούς θερμοσυφώνες με επιδότηση 50 έως 60% εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
6: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
7: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
6: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
7: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
6: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
8: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
9: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
11: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
10: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
11: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
12: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμός στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
13: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
14: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610 52 52 96.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Ένα χρώμα.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
4: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613-007-931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
8: Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπιστη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610-642-626 και 694-60-67-660. Σίγουρες δουλειές.
9: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610-647-111.
10: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
11: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
0: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
12: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

0: 4.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
7: Express Pools, ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή

0: πολύ τέλεια. Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
6: Φασόλι.
3: Φασόλι.
6: Ναι, φασόλι.
3: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
7: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, τα πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες, με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940 22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
8: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλάω.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις

Χρώμα 102,1.

0: ένα χρώμα.
1: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για πεζό και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Ατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει τον Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.

0: είναι 5.
1: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
2: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
3: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο της Πάτρας, Ρίγα Φεραίου 109. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας Funny Bunny.

0: Fitiway.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
6: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
5: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
6: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
5: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το Μπαχάρη.
7: Σου εξήγησα. Όλα είναι Μπαχάρη. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι Μπαχάρη. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε Μπαχάρη στη ζωή σου.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάν. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση που σχεδάται έξυπνα. Ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις. Και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%. Εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
10: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
11: Αβιέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αβιέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
12: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
13: Ναι, ποιος είναι?
14: Παραγγελία. Έφερα. Μπέργκερ.
13: Ορίστε.
14: Δύο. Πληρώνεις. Τρία. Παίρνεις.
13: Ανεβείτε.
14: Παραγγελία.
13: Αμάν. Αμάν. Εξωγήινος.
15: Έφαγες. Ήτα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
14: Παραγγελία.
15: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
16: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Ο

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ένα χρώμα.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα. Κόλλες πακιδίων. Επισκευαστικά. Στεγανοτικά. Θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς. Τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να ρωτούμε.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιεί ο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
9: Σκοπός μας η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας. Και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκι.
11: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
12: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
13: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
12: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
13: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
12: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
13: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
14: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
15: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμό στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
16: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων, Nifora.
0: για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, νηφόρας. Με ζώνος 313, Πάτρα, τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
17: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
18: Για τα γενέθλια, για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, παίρνω από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βριά, Πάτρα.
19: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
20: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
19: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
20: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
21: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
19: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
20: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Η ώρα είναι 6.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κένεις
2: τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Χαρακτηριστικό μας η λεπτομέρεια στη δουλειά. Προτεραιότητά μας η ταχύτητα στην παράδοση. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων, μοτό και ελαφρών φορτηγών Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μην πληρώσετε τίποτα από την τσέπη σας. Φανοποιείο βαφείο Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, παραλία Πατρών, όπισθη κινητηρίου. Τηλέφωνο 2610 642 626 και 694 60 67 660. Σίγουρες δουλειές. Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610 523 894. Νέα διεύθυνση.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης.

0: στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι γουρδούπισπαυλασοπ.gr και στο 2610 528 509.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
3: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940-71-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
7: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Βετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
3: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
8: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
9: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone, με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
8: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 435 197.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρις.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: ένα χρώμα.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74. Τηλέφωνο 2610 4 22900.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση, από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Express Pools, ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
9: Αποθύμησες τις συνταγές της μαμάς? Μαγειρίο της Γιάννας. Σπιτικό φαγητό, χειροποίητες πίτες, καφές, snacks, αλλά και delivery. Μαγειρίο της Γιάννας στη βιομηχανική ζώνη, έναντι φυλακών Αγίου Στεφάνου. Ανοιχτό από τις 5.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και αν ξεμείνεις από καύσιμα, φουλάρεις δίπλα στο BP. Τηλέφωνο για εξυπηρέτηση 2610 647 111.
10: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
11: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
12: Φασόλι.
11: Φασόλι.
12: Ναι, φασόλι.
11: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
13: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits. Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ. Αμφίας και Ευβίας και στο www.akiskyprianosaev.gr. Delivery 2610 338 777.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
2: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
6: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
6: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
8: Ναι, ποιος είναι?
9: Παραγγελία, έφερα μπέργκερ.
8: Ορίστε.
9: 2, πληρώνεις. 3, παίρνεις.
8: Ανεβείτε.
9: Πάρε παραγγελία.
8: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
10: Έφαγες ήττα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος Πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
9: Παραγγελία.
10: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος Πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
11: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε? Με μία λέξη, γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-332424. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέ.

0: της. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
1: Γιώργο, πού είσαι?
2: Έρχομαι!
1: Μα γιατί αργείς?
2: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
1: Ποια απ' όλα?
2: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίδια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
1: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
3: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
4: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
3: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
4: ξεκινά από εδώ.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029. Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
7: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
8: Αλλάζει σύστημα θέρμανσης. Polaris. Θέρμανση, πώς σκέφτεται έξυπνα, ζεστό νερό πριν καν το ζητήσεις και μηδενικό άγχος. Με επιδότηση 50% στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας, αλλά και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες με επιδότηση 50-60%, εξοικονομείς χρήματα, κερδίζεις ενέργεια, άνεση και ζεις πιο πράσινα. Ανακάλυψε τη νέα γενιά θέρμανσης ακροτηρίου 11 ψαροφάι, αλλά και στο e-polaris.gr. Τεχνολογία αιχμής, αξιόπιστη λύση και επένδυση στην οικονομία.
9: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
10: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
11: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

0: ένα χρώμα.
1: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς και ερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που... κάνει τη διαφορά.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity Unity College.
4: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610-430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
5: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
5: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Subaru, Rover και όλων των τύπων αυτοκινήτων Νηφόρας. Για το σέρβις, την επισκευή, τον περιοδικό έλεγχο και προέλεγχο κταίου του οχήματός σας, αλλά και για εξειδικευμένες εργασίες όπως εγκατάσταση και σέρβις υγραερίου, Νηφόρας. Με Ζώνος 313, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-498. Σιγουριά στην οδήγηση.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
0: Από το 2004 δημιουργούμε για το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό χώρο οτιδήποτε έχει σχέση με το ξύλο. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα, κουζίνες μοντέρνες και κλασικές, λειτουργικές ντουλάπες, εσωτερικές πόρτες, παιδικό δωμάτιο και έπιπλα μπάνιου. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα, σχεδιασμένα για να περάσετε μαζί τους μία ζωή. Τσεγγενές Ιωάννης, ξυλουργήματα. Εδώ κάθε ιδέα και κάθε ειδική κατασκευή φτιαγμένη από ξύλο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή επαγγελματικών και αθλητικών χώρων. 8 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Ροήτικα. Τηλέφωνο 2610-672-341 και στο tsengenes-pavlaxilurgimata.gr. Σεβασμό στη φύση. Αγάπη για το ξύλο.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
13: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
14: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
13: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
14: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
15: Για δεξιώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις, η υπογραφή είναι Φλουσκούνης Catering. Για το γάμο, την βάπτιση, ακόμα και το γαμήλιο κρεβάτι ή μία απλή γιορτή, η απάντηση είναι Φλουσκούνης Catering. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό μας, ερχόμαστε στο χώρο σας να εντυπωσιάσουμε τους καλεσμένους σας. Μπορείτε ακόμα να φέρετε τους καλεσμένους σας στη δικιά μας αίθουσα δεξιώσεων, στην πλατεία Δεμενίκων. Φλουσκούνης Catering. Τηλέφωνο 6906-684486. Δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις.
16: Κατάστημα! Κατάστημα!
17: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
3: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Στη ζωή μας βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Κάνε το ίδιο και εσύ στο όχημά σου. Για περισσότερα από 40 χρόνια εμπιστευόμαστε την εμπειρία και την αξιοπιστία Παλούκος.
8: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Εξασφάλισε την ποιότητα του αυτοκινήτου σου με κορυφαίες επιλογές ελαστικών όπως Bridgestone, Firestone με 4 χρόνια εγγύηση λειτουργίας και 12 μήνες ακόμα και για σκίσιμο.
7: Εμπόριο ελαστικών και ζαντών Στάθης Παλούκος. Τώρα σε ανακαινισμένες εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου 208 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-435-197.
9: Η φροντίδα και η συντήρηση του αυτοκινήτου σας αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα. Garage Service Ανδρέας Παπάκης. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου με την πολύχρονη εμπειρία του Ανδρέα Παπάκη, συνεργείου αυτοκινήτων Παπάκης Ανδρέας και τοποθέτηση παντός είδους ελαστικών. Garage Service Ανδρέας Παπάκη, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, στα Καμίνια. Τηλέφωνο 2613 007 931. Από το σέρβις έως τα ελαστικά, όλα θα τα βρείτε στον Παπάκη.
10: Για τα γενέθλια.

0: ευκαιρία για την ονομαστική εορτή, για το κέρασμα ή απλά για τη λιγούρα, περνά από το Έδεσμα. Ζαχαροπλαστείο Έδεσμα. Γλυκά για κάθε γλυκιά στιγμή της ζωής σου. Ηλίας 105, κάτω Βρυά, Πάτρα.
1: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι χαμπουνερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
2: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
0: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
3: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα σχέδια σε φωτιστικά για κάθε χώρο σε τιμές που δεν έχετε ξαναδεί. Τσαγκαραδάκης. Τώρα και ηλεκτρικές μικροσυσκευές για το σπίτι ή το γραφείο σας. Ανθίας 189. Τηλέφωνο 2610-362-318. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7.30 το πρωί.
4: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
0: Πίνασες και σκέφτεσαι να παραγγείλεις? Ψητοπολείο ο Άρης. Απίθανες γεύσεις, λαχταριστά ψητά της ώρας και της σούβλας, δροσερές σαλάτες, καθημερινά στο χώρο μας ή delivery στον χώρο σας. Ψητοπολείο ο Άρης. Δημοκρατίας 196, Ουβριά. Τηλέφωνο 2610-525296.
4: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.

0: ένα χρώμα.
1: Πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και αναζητάτε το ιδανικό μέρος για μια απόδραση? Ελάτε στην ταβέρνα Πανόραμα στην Κρίνη. Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, φρέσκα κρέατα δικής μας παραγωγής με φόντο την υπέροχη θέα μας. Ιδανικό για οικογένειες αλλά και παρέες. Ανοιχτά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Πολυτεχνείου 180 στην Κρίνη. Τηλέφωνο 2610-523-894. Νέα διεύθυνση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
4: Αγαπάτε τα φρούτα? Λατρεύετε τα λαχανικά και τη μεσογειακή διατροφή? Champion Fruits. Σε ένα ολοκένουργιο κλιματιζόμενο χώρο με πιστοποίηση ISO και HASP για τις υπηρεσίες μας θα βρείτε όσπρια, ολόφρεσκα λαχανικά, εξωτικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι και μπαχαρικά. Τώρα και κάβα με όλα τα ενοπνευματώδη ποτά και δώρα. Champions Fruits, Άκης Κυπριανός ΑΕΒΕ, Ανθίας και Ευβοίας και στο www.akiskyprianosaeve.gr. Delivery 2610-338-777.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ήσυχη Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ήσυχη Tuning. Ετοιμαστείτε για μέλλον.

άποχρωση έχει η έρευνα, δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Από το μπάνιο στην κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Παραγγελία. Έφερα. Μπεργκέρ.
1: Ορίστε.
2: Δύο. Πληρώνεις. Τρία. Παίρνεις.
1: Ανεβείτε.
2: Παρέ παραγγελία.
1: Αμάν, αμάν. Εξωγήινος.
3: Έφαγες. Ήτα. Κόκος πίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκος πίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
2: Παραγγελία.
3: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκος πίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610-009-049.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
7: Μαγειρευτό φαγητό. Πού πάει το μυαλό σου?
8: Φασόλι.
7: Φασόλι.
8: Ναι, φασόλι.
7: Μαγειρίο φασόλι. Κάθε μέρα καλομαγειρεμένο φαγητό από τους ειδικούς στην κουζίνα. Μαγειρίο φασόλι. Κολοκοτρώνη 55 στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 22 11 07. Και στην Αθηνών 1 στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610 910 006. Για σπιτικές γεύσεις όλοι στο φασόλι.
9: Φάκελος ανακαίνιση ή κατασκευή. Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Με το κλειδί στο χέρι. Ανακαινήσεις κτιρίων, μονώσεις, παντός τύπου οικοδομικές εργασίες. Με πολυετή εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα, αξιοπιστία. Πιστοποιημένα υλικά και 10 χρόνια εγγύηση μετά την παράδοση. Για δημόσια έργα και ιδιωτικά και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ. Τεχνική εταιρεία Art Design by Δημήτρης Ερέτης. Αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τηλέφωνο 690-6687-922.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
12: Η Πατρακού.

0: Ακόμα ένα χρώμα.
1: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Express Pools, ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η γεύση θέλει τέχνη. Αλλά και η τέχνη έχει γεύση. Μπερδευτήκατε. Με μία λέξη γυροτεχνίων. Πίτες, σουβλάκι, γύρος, όλα τα ψητά, σούβλες και ειδικά πιάτα ημέρας. Γυροτεχνίων. Στην Πάτρα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Πατρών Κλάους 66. Τηλέφωνο delivery 2610-3324-24. Και στην παραλία, στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-670-785. Ανοιχτά από το μεσημέρι. Γυροτεχνίων. Η τέχνη στη γεύση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Στη μέση μα

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: ακόμα ένα χρώμα.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
1: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Χρώμα βάζεις κι ακούς παντού. Ο ήχος του σε μαγεύει. Χρώμα 102,1.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύγχρονο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
2: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
3: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
3: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
2: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
4: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών αβάρχων. 2610 333 003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ένα χρώμα.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Χρώμα 102,1.

0: ώρα είναι 12.
1: Ψάχνετε για φωτισμό ή ηλεκτρολογικό υλικό από επώνυμες εταιρείες σε χαμηλές τιμές? Τσαγκαραδάκης. Ηλεκτρολογικό υλικό, επαγγελματικός αλλά και οικιακός φωτισμός, διακόπτες και συστήματα ασφαλείας. Αμέτρητα.

0: ουρανός.
1: Έφαγες ήττα. Κόκο σπίτα. Ήρθαν τα νέα μπέργκερς του Κόκο σπίτα και είναι από άλλο πλανήτη.
2: Παραγγελία.
1: Μπες τώρα στο kokospita.gr και πάρε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 2-1 μπέργκερς δώρο και καθημερινές 1-1 προσφορές. Ψητοπολείο Κόκο σπίτα. Ανθίας 86. Τηλέφωνο 2610 009 049.

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: Ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Η Πατρακού

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

0: άποχρωση έχει η έρευνα? Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.
1: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: απλά ελληνικά. Χρώμα 102,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ένα χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτέλεια.

δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τι απόχρωση έχει η έρευνα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει χρώμα. Αρκεί να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, ξέρεις τι θα απαντήσεις. Χρώμα.

0: χρώμα.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπ...

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.